βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Energy 94,2.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να...

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Γιώργος Νταλάρας.
1: Energy 94,2. Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.

0: κουμπιά, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
0: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα.
2: Κάθε ώρα
0: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
2: Energy.
0: 94,2.

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη

ξέρεις τι είναι, κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Σαν σήμερα στον Energy 942.
2: Στις 12 Ιουλίου του 1956, σαν σήμερα, ένας 19χρονος από το Μέμφις στον ΗΠΑ παράτησε τη δουλειά του σαν οδηγός φορτηγού για να γίνει τραγουδιστής. Το όνομά του, Elvis Presley. Την ίδια ημέρα του 1962, σαν σήμερα, οι Rolling Stones έδωσαν την πρώτη συναυλία του στο Λονδίνο. Από τότε πολιορκούν το μουσικό στερέωμα και τις γυναίκες. Για του λόγου το αληθές, το 2008, σαν σήμερα, ο Ρόνι Γουντ, ο κιθαρίστας των Rolling Stones, γνώρισε μια 18χρονη γκαρσόνα και για χάρη της χώρισε την 23χρονη σύζυγό του. Πάμε λίγο πίσω, στο 1980 σαν σήμερα, γιατί τότε οι U2, που ήταν ακόμα στα πρώτα τους βήματα, αλλά όλοι έβλεπαν ότι θα γίνουν τεράστιοι, έδιναν και αυτοί μία από τις πρώτες συναυλίες τους στην Αγγλία.
3: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.

0: καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
2: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

0: φορές. Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το χθες.
1: Energy.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
1: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
1: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
0: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 30 1891 και στο mekanika.pavlate.gr.
2: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγόνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641 031 676.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
2: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
1: Επιμένω.
2: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
1: Υπερέχουμε.
2: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
1: Ξεχωρίζουμε.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
2: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
1: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
3: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
5: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και φθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
6: Ξέρουμε. Όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
7: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
7: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
7: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
8: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
7: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
9: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
3: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
10: για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
11: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116.
12: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
1: Διαφορετικά. Και τι πάει να πει διαφορετική συμπεριφορά? Έχουν εκπαιδευτεί οι αστυνομικοί αυτοί για διαφορετική συμπεριφορά? Δεν το νομίζω. Μεγάλη ιστορία με ένα θύμα να πηγαίνει στο χώμα και δύο αστυνομικούς στη φυλακή. Εννοείται ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αγαπητέ Φίλιππε, αυτά λύνονται με το βιντεάκι το οποίο κατατίθεται στο δικαστήριο από τις αρμόδιες αρχές και αποτελεί αποδεικτικό υλικό. Και έτσι έχουν αρκετοί αστυνομικοί διασωθεί με την έννοια ότι δεν έχουν προφυλακιστεί. Αποδείχθηκε ότι ορθώς πυροβόλησαν προς τον κακοποιό, γιατί ο κακοποιός τους απειλούσε με όπλο. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη. Τα καλύτερα έρχονται το Σάββατο στο όμορφο δροσερό σουλάρι Αρκαδίας. Τι ετοιμάζεται εκεί? Βλέπω εδώ πάρτι, πανηγύρι, χορός, φιλοξενία, παράδοση, όμορφη κεφάτη νεολαία με την ξακουστή. Λέω κι εγώ, δεν θα έχει φαγητό. Με την ξακουστή γουρουνοπούλα.

Τώρα εδώ ο φίλος ο Γιώργος μου στέλνει ένα μήνυμα αν δολοφονήθηκε από πίσω ή από μπροστά. Τώρα αυτή είναι μια εμπλοκή την οποία τα στοιχεία θα καταλήξουν τι ακριβώς συνέβη. Προφανώς για να πυροβοληθεί στον Αυκένα πυροβολήθηκε από πίσω. Αυτό είναι το τεχνικό χαρακτηριστικό που αξιοποίησαν οι εισαγγελείς για να αποφασίσουν την προφυλάξη των δύο αστυνομικών. Η Ελένη μου στέλνει την καλημέρα της. Να είσαι καλά, Ελένη. Να είσαι καλά. Ο φίλος ο Αβραάμ μου γράφει ότι όσο επικίνδυνος και αν είναι ένας ύποπτος, η χρήση του όπλου πρέπει να είναι η απολύτως έσχατη λύση. Συμφωνούμε, αγαπητέ φίλε Αβραάμ. Παρότι έχει αλλάξει το ποινικό έγκλημα και έχουν αγριέψει τα πράγματα όσον αφορά το κοινό ποινικό έγκλημα, υπάρχουν πολλοί επικίνδυνοι κακοποιοί που κυκλοφορούν έξω, αλλά γι' αυτό εκπαιδεύονται οι αστυνομικοί, για να τους αντιμετωπίζουν ανάλογα με τον τρόπο που πρέπει να τους αντιμετωπίσουν. Καλημέρα στο φίλο, το DJ Mano. Λοιπόν, τεράστια μετεγραφή του Osman. Δεν ξέρω, τον Ντολιόπουλο θα τον πάρει τελικά? Δεν έχει γίνει ακόμα μεταγραφή. Και είναι καλό για το ελληνικό μπάσκετ, κατά τη γνώμη μου, ότι εκτός από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό μπαίνουν στον ανταγωνισμό και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, όχι μόνο ο ΠΑΟΚ. Αλλά νομίζω ότι θέλει 2-3 χρόνια ακόμα για να αλλάξει ή να υπάρξει ανατροπή της ισχύουσας, αν θέλεις, των ισορροπιών που ισχύουν σήμερα. Δηλαδή να μπορέσει ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης να μπει και να πάρει πρωτάθλημα από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Αλλά έκανε εντύπωση ότι ο Μιστακίδης του Εραστέχνη ΠΑΟΚ έδωσε 9 εκατομμύρια συμβόλαιο στον Οσμάν του Παναθηναϊκού, ο οποίος δεν τυχαίος παίκτης, ήταν ο πιο σταθερός παίκτης πέρσι του Παναθηναϊκού, ο Τούρκος Οσμάν. Συν το ποσό που θα δώσει στον Παναθηναϊκό για την απελευθέρωση, γιατί είχε συμβόλαιο. Αλλάζουν τα πράγματα. Λοιπόν, σήμερα δεν έχει μπαλίτσα. Είδατε που σας έλεγα ότι η Αγγλία μπορεί να το πάρει. Έφτασε ήδη μάνι-μάνι στους 4. Και τώρα της δίνεται η μεγάλη ευκαιρία να πάρει τη ρεβάνς από το χέρι του Θεού. Θυμάστε τον Μαραντόνα και τον γκολ που έβαλε και τους απέκλεισε το 1986. Δεν ξέρω αν θα περάσει την Αργεντινή η Αγγλία. Πάντως έχει πιθανότητες, γιατί φαίνεται το θέλει πιο πολύ. Είναι η μοναδική από τις μεγάλες υπερδυνάμεις του ποδοσφαίρου, υπολογίζοντας Γαλλία, Βραζιλία, Αργεντινή, Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία, που έχει δεκαετίες να κατακτήσει το Μουντιάλ. Άρα το κίνητρο είναι μεγαλύτερο. Βέβαια δεν αρκεί το κίνητρο, πρέπει να έχει και ποιότητα. Και η Αργεντινή έχει δυνατή ομάδα. Η δε Γαλλία είναι το απόλυτο φαβορί σύμφωνα με τα γραφεία στοιχημάτων. Κάτι μου λέει εμένα όμως ότι θα το πάρει η Αγγλία φέτος. Για να δούμε. Λοιπόν, Κυριακή, την άλλη Κυριακή ο τελικός, 10 η ώρα το βράδυ. Οι δύο ημιτελικοί έχουν διαμορφωθεί ως εξής: Αγγλία, Αργεντινή, την Τετάρτη στις 10 η ώρα, θα το δούμε ευτυχώς. Δεν είναι δηλαδή ξημερώματα, 3-4 τα ξημερώματα. Και ο προηγούμενος ημιτελικός ήταν αμιγός ευρωπαϊκός, μεταξύ της Γαλλίας, που σύμφωνα με τα γραφεία στοιχημάτων είναι το φαβορί, και της Ισπανίας, που επίσης είναι μια από τις μεγάλες υπερδυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Κόκκινη γραμμή η άρση του κάζους Μπέλη. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία είναι το κεντρικό θέμα, φίλες και φίλοι, στη σημερινή εφημερίδα μας, τη Real News. Ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής συνέλευσης του 1995. Πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του αναφέρθηκε σε αυτό το οποίο γράφει σήμερα το πρωτοσέλιδο της Real News, εκτός των άλλων προειδοποιώντας ότι η συνεργασία με την Τουρκία δεν συνάδει με το κάζους Μπέλη και σχολιάζοντας όσα έγιναν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ, στα μηνύματα προς την Τουρκία, ειδικά για το κάζους Μπέλη, γράφει το εξής: «Δεν μπορούμε να αγνοούμε το διαχρονικό κάζους Μπέλη της Τουρκίας, ιστορική ανορθογραφία που δεν αρμόζει στις σχέσεις δύο γειτονικών χωρών. Θέλουμε το διάλογο, όμως η ειρήνη και η συνεργασία δεν μπορεί να συνάδουν με απειλές πολέμου. Αυτή είναι μια θέση αρχής που διατυπώνουμε με συνέπεια προς όλους τους συμμάχους μας», αναφέρει ο Πρωθυπουργός, επιβεβαιώνοντας και το ρεπορτάζ της σημερινής Real News.

0: Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του σχολιάζει και την απόδοση δικαιοσύνης για τις 4 δολοφονίες συμπολιτών μας που έχουν πληγώσει βαθιά, την πρόσφατη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και στις προ-16ετίες δολοφονίες της Εγγύου Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, του Επαμηνών Δατσάκαλη και της Παρασκευής Ζούλια στη Μαρφίν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει ότι με τη σύλληψη των υπόπτων γίνεται ένα καθοριστικό βήμα ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να εκπληρωθεί μια υποχρέωση προς τα θύματα του εμπρισμού της Μαρφίν, τις οικογένειες και τους συναδέλφους τους. Είναι η απάντηση που δίνει πάντα μια δημοκρατική πολιτεία απέναντι στη βία, όχι με εκδίκηση αλλά με τους θεσμούς, την νομιμότητα και την αποτελεσματική δράση των αρχών, γράφει στην εβδομαδιαία ανάρτηση του Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Σήμερα με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Γιώργο, να σε καλά Γιώργο. Να σε καλά αγαπητέ φίλε, που μου επιβεβαιώνει ως κάτοικος του Λονδίνου ότι υπάρχει αστυνομία, πάνω από 5.000 Άγγλοι αστυνομικοί που φέρουν όπλα. Και μου στέλνει και το επώνυμό του, Γιώργος Πετρίδης, δικηγόρος στο επάγγελμα, χρόνια δικηγόρος στο Λονδίνο, που φέρουν όπλο. Μα δεν υπάρχει αστυνομία που να μην φέρει όπλο. Και έχουν σημειωθεί και περιστατικά τα οποία είχαν αναδείξει και οι Times αλλά και το BBC με δολοφονίες, ας χαρακτηρίσουμε έτσι, μετά από εμπλοκή κακοποιών ή εγκληματικών στοιχείων από Λονδρέζους και Άγγλους αστυνομικούς. Δεν χρειάζεται να πούμε αυτά, τα ξέρουμε, είναι γνωστά. Και μπράβο κύριε Πετρίδη που στείλατε και την ιδιότητά σας και το ονοματεπώνυμο και το γεγονός ότι τα ξέρετε, γιατί και εσείς συμμετέχετε σε αυτή τη διαδικασία ως ποινικολόγος. Καλημέρα στον Άκη. Σε μια τόσο μικρή χώρα που πρώτο άθλημα είναι το ποδόσφαιρο, ποιος παρακολουθεί ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ? Από πού θα βγάλουν πίσω τα λεφτά? Έχουν ρίξει πολλά εκατομμύρια, πάρα πολλές ομάδες. Εντάξει τώρα, το μπάσκετ θεωρείται το εθνικό μας άθλημα, αγαπητέ φίλε Άκη, με την έννοια ότι έχουμε μεγάλες διακρίσεις και σε εθνικό και σε συλλογικό επίπεδο. Με αυτήν την έννοια. Προφανώς και η Ευρωλίγκα είναι όλα τα λεφτά. Προφανώς και η Ευρωλίγκα είναι αυτή η οποία ενδιαφέρει. Εκεί υπάρχουν περισσότερα χρήματα και εκεί γίνονται και τα μεγαλύτερα μάτς. Εντάξει, θα ανοίξει η Ευρωλίγκα. Μπορεί μια από τις ομάδες του ΠΑΟ και του Άρη ή και οι δύο μαζί κάποια στιγμή να πάρουν μέρος στην Ευρωλίγκα από το Euro Cup που είναι τώρα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κώστα. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη. Είμαι σίγουρος ότι κάποιοι, πιστεύω ελάχιστοι, που κατηγορούν τους αστυνομικούς για το θάνατο του 20χρονου, συμπαραστέκονται στους εμπριστές που έκαψαν τη Βάγια Νέστορος. Προσωπικά αισθάνομαι απέραντη θλίψη για το παιδί, αλλά και για τους αστυνομικούς. Εδώ αγαπητέ φίλε Κώστα, δεν είναι μόνο ότι κάποιοι κατηγορούν τους αστυνομικούς για το θάνατο του 20χρονου, που μπορεί να έχουν δίκιο, γιατί πράγματι υπήρξε κάτι περίεργο στην εμπλοκή αυτή και το γεγονός ότι κατέληξε ο νεαρός από μόνο του αποτελεί ποινικό αδίκημα. Αλλά είναι μια άλλη υπόθεση η ιστορία της Βάγια Νέστορος, γιατί εκεί χθες υπήρξε μια συγκέντρωση υποστήριξης των εμπλεκομένων και κατηγορουμένων στην υπόθεση αυτή, των τριών δηλαδή που έχουν συλληφθεί. Αναρχικές συλλογικότητες Θεσσαλονίκης καλούσαν μέλη τους, υποστηρικτές τους, να πάνε και να χειροκροτήσουν τους τρεις εμπλεκόμενους στην ιστορία αυτή. Τι άλλο να πεις? Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Ο DJ Μάνος μου λέει: Γιάννη, 9 κύρια στον παίκτη για 3 χρόνια, συν 2 κύρια στον ΠΑΟ, συν το 45% εφορία που έχει υποχρέωση να τα πληρώσει η ομάδα. Σύνολο κοντά στα 10 εκατομμύρια έδωσε ο κύριος Μιστακίδης την ώρα που τον κατηγορεί ο ερασιτέχνης ότι δεν πληρώνει το νερό στο παλατάκι. Δεν το ξέρω, αλλά ξέρω, δεν το ξέρω προσωπικά, αλλά διαβάζω ότι ο κύριος Μιστακίδης είναι από τους πιο δυνατούς ισχυρούς επιχειρηματίες με τεράστια περιουσία στην Ελβετία και είναι αποφασισμένος να ρίξει χρήμα στον ΠΑΟΚ. Μέχρι στιγμής το επιβεβαιώνει, μπορώ να σου πω. Και είναι καλό να ξεφύγει από την αθηνοκεντρική έτσι διάσταση το μπάσκετ μεταξύ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και λίγο λιγότερο της ΑΕΚ. Να έρθει και η Θεσσαλονίκη, η οποία είναι η γνήσια μπασκετομάνα έτσι εντός ελληνικού χώρου στον ανταγωνισμό. Μακάρι. Καλό στο φίλο μου τον Τόρπι. Να είσαι καλά Τόρπι. Σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Τα καλύτερα σου εύχομαι. Εγώ πάντως είπα μετεγράφονται. Το ξέρω καλά το θέμα, αλλά και να το πεις μεταγραφή δεν έγινε και τίποτα, αγαπητέ φίλε. Εδώ, όπως πολύ σωστά επισημαίνεις, και οι αθλητικοί συντάκτες το κάνουν. Κυρίως όχι γιατί δεν το ξέρουν, αλλά γιατί είναι πιο εύηχο στη διαδικασία μετάδοσης ενός αγώνα ή ενός ρεπορτάζ, με αυτή την έννοια. Καλημέρα στο φίλο τον Δημήτρη τον Αρβανίτη. Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη. Η λύση για όλα αυτά τα ζητήματα, όπως αυτό το οποίο συνέβη με το θάνατο του άτυχου 20χρονου νέου και τους αστυνομικούς, είναι μία κατά τη γνώμη μου. Εκπαίδευση, εκπαίδευση, εκπαίδευση. Αυτό όμως θέλει χρήματα και σοβαρό κράτος. Υπάρχουν όλα αυτά άραγε. Καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από ό,τι κι αν ζω μ' αεροπλάνα. Καλημέρα και στον κύριο Χριστόφορο Κοτσάκη που κι αυτός θέλει το μήνυμά του από την Αγγλία. Πες Γιάννη σε όλους αυτούς που υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν αστυνομικοί στην Αγγλία με όπλα, ότι είναι ή άσχετοι ή δεν έχουν ζήσει ποτέ εδώ ή δεν έχουν δει τι πραγματικά συμβαίνει στην Αγγλία με τα κακοποιά στοιχεία. Εδώ πυροβολούν μετανάστες χωρίς να έχουν κάνει τίποτα. Μάλλον θέλουν να διασπείρουν fake news. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά Γιώργο.

0: Καλημέρα και στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Θέλω να πιστεύω. Καλή μέρα και καλή Κυριακή, κύριε Παπαγιάννη Μεγία. Θέλω να πιστεύω ότι δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να επιβραβεύουμε δολοφονία. Γιατί αν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, έχουμε θέμα. Καλημέρα, να είσαι καλά, Κατερίνα. Δεν νομίζω ότι επιβραβεύει κανείς κάτι τέτοιο. Απλώς ορισμένοι φίλοι ακροατές ψάχνουν να δουν τι ακριβώς συνέβη και για ποιο λόγο πυροβόλησαν οι αστυνομικοί. Πώς μπορεί να εξηγηθεί αυτό. Και γιατί έριξαν περίπου 20 σφαίρες χωρίς να απειλούνται, χωρίς κάποιος να προτάσει το όπλο. Τα λέγαμε πριν.
1: Energy. 94,2. Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
4: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
3: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
5: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685. Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
6: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
7: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
1: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
8: Ποτέ.gr.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα, εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ δεξιά, δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό.
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Real FM. Η ώρα είναι 11.
13: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Την αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία επισημαίνει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπέλι». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει η συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, τονίζει την εβδομαδιαία ανάρτηση του ο Πρωθυπουργός με αφορμή τις συλλήψεις υπόπτων για τις δολοφονικές επιθέσεις στη Μαρφίν το 2010 και αυτών σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που στήριξαν τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι η πολιτεία έκανε πράξη στη δέσμευσή της να μην αφήσει αυτές τις υποθέσεις στο σκοτάδι. Με νέα πλήγματα σε 140 ιρανικούς στόχους απάντησαν οι ΗΠΑ μετά την επίθεση των φρόνων της Επανάστασης σε κυπριακό φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη έκανε μια κακή επιλογή και τώρα πληρώνει το τίμημα, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας. Υπέκυψε ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Νωρίτερα, οι δύο αστυνομικοί είχαν κριθεί προφυλακιστέοι μετά την απολογία τους. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για υπαγωγή στην νέα ρύθμιση λήξη πρόθεσμων οφειλών προς την εφορία σε έως 72 δόσεις. Απεβίωσε σε ηλικία 71 ετών ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ. Αρχίζουν αύριο οι θερινές εκπτώσεις. Θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Αγγλία και Αργεντινή προκρίθηκαν στους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και θα αναμετρηθούν την Τετάρτη. Στον άλλο ημιτελικό θα παίξουν την Τρίτη Γαλλία-Ισπανία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
22: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Να σε ρωτήσω, αυτός είναι αυτός ο τύπος ο οποίος παίζει κιθάρα με τον Αντίχειρα?
1: Ναι, όλα παίζει, ναι. Και ενοχλείται ο Τσβελεκίδης εδώ πέρα. Ένα τραγουδάκι βρήκε και έβαλε τις προκοπές εκεί πέρα και ενοχλείται.
0: Έξι λεπτάκια, πόσο
1: είναι? Πόσο? Φίλες, φίλοι, πόσο είναι?
0: Τέσσερα. Αποκλείεται, τέσσερα.
1: 40.
0: Τρία λεπτά είναι μόνο η εισαγωγή που ζει εκεί με τον Αντίχειρα, ο Νόφλερ.
1: Φίλες, φίλοι και ακόμη πιο αγαπητά παιδιά, γεια σας, καλημέρα σας.
0: Πολλές, πολλές καλημέρες, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είναι Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026.
0: 26 ακριβώς, ναι. Όχι 2006.
1: Και ακούτε τον κύριο, ναι, Σπύρο Παπαδάκη.
0: Και τον κύριο Δημήτρη Μιχαλέλη που είναι στη ο σύνθεση... νόμιμος... οικοδεσπότης σας.
1: Ω, δεν είναι οικοδεσπότης. Εδώ αυτή η ώρα είναι Ρίτσα Μπιζόγλη. Είναι Ρίτσα Μπιζόγλη, Νίκος Ρογκάκος. Μην βλέπεις πως τα έφερε, ναι, η μοίρα και η ζωή. Ναι, λοιπόν.
0: Ούτε η μοίρα ούτε η ζωή, η διοίκηση.
1: Μέχρι τις 2, μέχρι τις 2 θα πάμε, ναι, εδώ παρέα για ένα τριωράκι, κάτι κολοβό τριωρό.
0: Γιατί
1: εμείς οι δύο μαζί με τον Γιώργο Τσβελεκίδη, που είναι στα κουμπιά.
0: Στα κουμπιά. Είναι ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο cockpit του ραδιοθαλάμου του Real FM. Ναι. Θα ροκάρουμε, κύριε Τσβελεκίδη? Δεν ξέρω, άμα δεν ξέρεις, ναι, εσύ ποιος ξέρει, εμείς.
1: Εσύ είσαι. Ωραία, καταλάβατε. Ναι.
0: Καλά θα πάει αυτό, πολύ καλά θα πάει.
1: Είναι ο πιανίστας ο Τσβελεκίδης, είναι ο πιανίστας στο Τιτανικό.
0: Ναι. Έπαιζε μέχρι την τελευταία στιγμή.
1: Η κυρία της παρέας μας, η μοναδική κυρία της παρέας μας, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη.
0: Καλημέρα σας, κυρία Βουγιοκλειώτη. Μ' αρέσει που την Παρασκευή την αποχαιρέτησα την κυρία Βουγιοκλειώτη. Αγκαλιαστήκαμε, τη φίλησα, τη λέω άντε θα τα πούμε σε μερικές μέρες μετά την άδεια.
1: Ναι.
0: Και... ναι. Ναι.
1: Στα δελτία ειδήσεων θα είναι ο Θοδωρής Αξελός. Άμα θέλετε να ακούσετε τη γάργαρη και μελωδική φωνή της Εύης Βουγιοκλειώτη, είναι στο 211-208-200. Θοδωρής Αξελός, είπαμε δελτία ειδήσεων.
0: Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει, τι θα θέλατε να αλλάξει άρδιν.
1: Ναι.
0: Και εμείς εδώ είμαστε.
1: Και να ξέρετε ότι ήδη έχουμε κάποιες αλλαγές εδώ πέρα. Έφυγε τρέχοντας ο Γιώργος Τσβελεκίδης μετά το...
0: Ναι, δεν ξέρω γιατί.
1: Ε?
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω, ειλικρινά. Αλλά δεν πειράζει.
1: Δεν το περιμέναμε αυτό να φύγει έτσι τρέχοντας και βρίζοντας.
0: Απλά το ρωτήσαμε.
1: Και ήρθε ο Γιάννης Καραγευρέγης.
0: Το ρωτήσαμε, θα ροκάρουμε,
1: και
0: θα κάνουμε
1: κάτι
0: και σκόθηκε και έφυγε. Δεν ξέρω τι πράγματα είναι αυτά. Μας έβαλε το
1: κουάντο.
0: Δεν είναι μόνο ότι έφυγε τρέχοντας, μας άφησε παρακαταθήκη και τούτο εδώ. Το κουάντο.
1: Ναι. Έχω να δεις, έφυγε από τον εκφοβισμό σου βρίζοντας. Ήρθε ο Καραγευρέκης βρίζοντας επίσης. Δεν θα πάει καλά αυτό το πράγμα.
0: Καλημέρα σας, κύριε Καραγευρέκη. Καλώς ήρθατε. Τι
1: κάνετε? Κάτι με συνεδρίαση ΣΥΡΙΖΑ μου θυμίζει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, καταλήξαμε εν πάση περιπτώσει. Τώρα, ναι, το αν όλα είναι νομότυπα σφαίρα με το καταστατικό, θα το δούμε στην πορεία, κύριε Σπύρο.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Έχουμε
0: εννοείται.
1: Και συζήτηση επ' αυτού.
0: Έχουμε συζήτηση. Γενικότερα, σήμερα έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπούλα. Θα προσπαθήσουμε. Εντάξει, λόγω του ότι είναι Κυριακή, λόγω του ότι έχουμε φτάσει στις 12 Ιουλίου.
1: Δεν είναι πολύ ελαφριά η εκπομπή.
0: Δεν μπορεί να. Η επικαιρότητα δεν μας αφήνει. Ναι. Έχουμε πρώτα απ' όλα την ανασκόπηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος αναφέρεται σε όλα τα θέματα της εβδομάδας. Αναφέρεται και στο Κάζους Μπέλι, σε όλα τα μεγάλα ζητήματα.
1: Στο θέμα του Κάζους Μπέλι και με τα λειτουργικά, το οποίο επίσης θα συζητήσουμε, είναι και το πρώτο θέμα της Real News. Κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπέλι. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου την Τουρκία. Είναι το πρώτο θέμα της Real News. Αναλυτικότερα θα σας την παρουσιάσουμε σε λίγο με τον Σπύρο. Και όπως σας είπα, είναι μπόλικα τα θέματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, πρώτον, για να ξέρετε, για να ελπίζετε στα καλά, είναι Διεθνή ημέρα ελπίδας σήμερα.
0: Ναι, βοήθειά μας.
1: Άρα αυτό είναι το καλό. Δυστυχώς έχουμε δύο αρνητικές εξελίξεις της ημέρας. Είναι οι πρώτες ειδήσεις. Από το Διεθνές Δελτίο είναι ότι το Ιράν χτύπησε πλοίο με κυπριακή σημαία και έκλεισε τα στενά του Ορμούς. Το πλήρωμα το εγκατέλειψε, αγνοείται όμως ένα μέλος του.
0: Το οποίο μάλιστα αυτό το μέλος έχει ελληνοκυπριακή καταγωγή από ό,τι, ναι, λένε οι πληροφορίες.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν με 100 βομβαρδίζοντας 140 στόχους. Ρίστον παρόδο να σας πω ότι είναι και 25η μέρα της υποτιθέμενης και κυρίας της καινούργιας, αλλά εντάξει τώρα.
0: Ναι. Εκεχηρία έτσι όπως την έχουν στο μυαλό τους ο 407ος με τους Ιρανούς. Έτσι, γιατί αυτό το πράγμα η εκεχηρία δεν λέγεται.
1: Δεν είπε, το έχει πει πάντως ότι τέλος από μένα η εκεχηρία.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς στην εσωτερική επικαιρότητα είναι άφησε τελευταία του πνοή ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικές στο Άργος. Οι οποίοι προηγούμενα, αυτό έγινε χθες αργά το βράδυ. Προηγουμένως είχαν κριθεί προφυλακιστέοι. Κατηγορήθηκαν τότε για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Προφανώς μετά την απολύτως δυσάρεστη εξέλιξη θα αναβαθμιστεί η κατηγορία. Θα είναι από ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
0: Και έχει ξεκινήσει μια δημόσια συζήτηση και από τους πολίτες αλλά και, και από τα κόμματα. Το ερώτημα ποια αστυνομία θέλουμε τελικά, πόσοι θέλουμε και όλα τα σχετικά.
1: Πάντα μετά από τέτοια τραγικά περιστατικά γίνεται.
0: Μήπως η πολιτεία όμως θα πρέπει να κάνει κάτι πριν φτάσουμε, πριν ζούμε, πριν βιώσουμε τέτοιου είδους περιστατικά που κάθε τρεις και λίγο τα βιώνουμε και τα ζούμε. Να πράξει αυτά τα οποία πρέπει, να πράξει τα δέοντα για να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Και εννοώ ασφαλώς οι κάμερες πάνω στις στολές των αστυνομικών. Το συζητάμε τόσα χρόνια, εσύ Δημήτρη. Ναι. Υποτίθεται ότι έχει ληφθεί μία απόφαση. Στην αρχή αντιδρούσαν οι συνδικαλιστές, μετά αντιδρούσαν τα κόμματα, μετά αντιδρούσε δεν ξέρω εγώ ποιος, πού, τι και γιατί. Η κάμερα στη στολή του αστυνομικού, που είναι μία τακτική την οποία την έχουν ακολουθήσει πάρα πολλές χώρες, όχι μόνο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Δεν προστατεύει μόνο τον πολίτη, προστατεύει και τον ίδιο τον αστυνομικό. Να. Μου έλεγε εμένα παραδείγματος χάρη ένας πολύ φίλος μου που είναι στο πεδίο. Ξέρεις μου λέει πόσα ζούμε, πόσα περιστατικά ζούμε κάθε μέρα. Τι μαγιά υπάρχει εκεί έξω που πηγαίνουν στον αστυνομικό και του λένε βρε ξέρεις ποιος είμαι εγώ ή το ένα ή το άλλο. Γιατί το έχει και αυτό ο Ελληνάρας.
1: Ναι.
0: Το έχουμε, την έχουμε αυτή την αίσθηση του ποιος είμαι εγώ και τι θέλεις εσύ από μένα. Και ποιος είσαι εσύ που θα μου κάνεις έλεγχο και όλα τα σχετικά. Η κάμερα λοιπόν στη στολή του αστυνομικού νομίζω ότι προστατεύει και τις δύο πλευρές. Και την πλευρά του πολίτη και την πλευρά του αστυνομικού. Για να ξέρουμε εν πάση περιπτώσει τι γίνεται. Διότι να, είδατε τώρα ένα παιδάκι. Παιδάκι είναι 20 χρονών.
1: Τι έκανε,
0: δεν ξέρουμε. Περιμένουμε να δούμε και, και πού θα καταλήξει η έρευνα. Σημασία όμως έχει ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι στη ζωή. Αυτό. Να βάλουμε μια τελεία προς το παρόν σε αυτό το θέμα και να περιμένουμε τα αποτελέσματα των ανακριτικών αρχών.
1: Ήδη τώρα έχουν έρθει μηνύματα και για αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Έχουν έρθει ήδη τα μηνύματάκια.
1: Ναι. Για παράδειγμα ο Θωμάς
0: ναι.
1: Λέει πρέπει οι αστυνομικοί να οπλοφορούν. Είναι λέει μήπως θα πάρουμε το παράδειγμα της Αγγλίας και βάζει μια απάντηση από το ChatGPT εν πάση περιπτώσει το AI. Πρόεδρος στην Αγγλία και την Βρετανία γενικότερα με ξέρεις στη Βόρεια Ιρλανδία απλοί αστυνομικοί δεν οπλοφορούν με πυροβολά όπλα κατά τις καθημερινές τους περιπολίες. Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Τα δύο απλοί αστυνομικοί δεν οπλοφορούν με πυροβολά όπλα κατά τις καθημερινές τους περιπολίες.

0: συζητάμε αυτά τα πράγματα. Το ζήτημα είναι πώς τα όπλα χρησιμοποιούνται. Δηλαδή τι εκπαίδευση υπάρχει, πώς γίνεται κλπ.
1: Η εκπαίδευση είναι ένα πολύ μεγάλο
0: και
1: ζήτημα.
0: Και το δεύτερο και το βασικότερο είναι με τις κάμερες, γιατί η ζωή εξελίσσεται.
1: Και όποιος έχει βρεθεί, παραδείγματος χάρη, γιατί και εγώ και ο Δημήτρης είμαστε φίλαθλοι, αγαπάμε την ομάδα μας, έχουμε πάει και σε κάποια μέρη εκτός Ελλάδας, ειδικά παραδείγματος χάρη στην Αγγλία, αν βρεθείς έξω από το Anfield. Υπάρχουν κάτι έφηποι με κάτι άλογα τα οποία είναι 3 μέτρα,
0: ναι.
1: Και το γκλοπ από τη μέση του αστυνομικού σέρνεται κάτω.
0: Ναι.
1: Σέρνεται. Δηλαδή και μόνο που το βλέπεις λες, εντάξει, εδώ δεν με παίρνει να κάνω, ας πούμε, την κουτσουκέλα μου. Διότι το γκλοπ θα αρχίσει να προσγειώνεται απευθείας πάνω.
0: Και δεν είναι μόνο αυτά. Εγώ πολλές φορές έχω πάει με τον Ολυμπιακό εκτός έδρας. Ναι, υπάρχουν.
1: Έτσι. Είναι
0: πάνοπλοι.
1: Είναι άλλη κουλτούρα, είναι άλλη νοοτροπία. Παραδείγματος χάρη μέσα στο γήπεδο. Πράγματα τα οποία.
0: Διαφορετικά είναι μέσα στο γήπεδο.
1: Ναι, ναι, αλλά πρόσεξε. Εάν τύχει και σου ξεφύγει, ρε παιδί μου, σου γλιστρήσει από το χέρι κανένα μπουκάλι ή κανένα αναπτήρα ή δεν ξέρω εγώ τι. Αυτομάτως έχουν εντοπίσει από τις κάμερες. Και έχουν έρθει και σε έχουν μπουζουριάσει και σε έχουν βγάλει έξω από το γήπεδο. Είναι λοιπόν διαφορετική νοοτροπία, διαφορετική κουλτούρα. Αυτή την νοοτροπία και αυτή την κουλτούρα, μήπως πρέπει να την υιοθετήσουμε και εμείς, να αρχίσουμε μάλλον να την αναπτύσσουμε και εδώ στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, να πάμε στα πιο εύκολα. Να υιοθετήσουμε την κουλτούρα, να ενημερώσουμε για το τι γίνεται για τον καιρό. Τάσος Αρνιακός. Εβδομάδα έρχεται.
1: Καλημέρα.
0: Μας έχει υποσχεθεί ο Τάσος ζέστη. Ζέστη. Όχι πολύ. Μέχρι τις 17.
1: Μέχρι τις 17.
0: Λοιπόν, μας είχε.
2: Από ό,τι φαίνεται, ήπια θα είναι τα πράγματα. Βέβαια, ζέστη θα έχουμε. Αλλά με σκαμπανεβάσματα του υδραργύρου. Έτσι, περιμένουμε σήμερα λιακάδα σε όλη τη χώρα. Όμως, το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι δεν θα λείψουν τοπικές βροχές και μπόρες. Και δεν αποκλείεται στα βουνά της Μακεδονίας κάποια καταιγίδα μικρής διάρκειας και έντασης. Οι βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5, στο Αιγαίο τα 6. Υποφόρη θερμοκρασία. Στα υπηρετικά του 35 με 36, στη Θεσσαλία έως 37 βαθμούς Κελσίου μέγιστη, στα νησιά μέχρι 33 με 35. Στην Αττική λιακάδα, λίγο βοριαδάκι 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 35, άντε 36 στη Σαλαμίνα βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε γενικά αίθριο ουρανό, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους, το βράδυ, το απόγευμα θα γυρίσουν σε άβρα νοτιαδάκι, μέχρι 4, όχι παραπάνω, θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Τη Δευτέρα περιμένουμε ενίσχυση των βοριάδων. Θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά τους 32 με 34. Την Τρίτη πέφτει η θερμοκρασία στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Την Τετάρτη αρχίζει πάλι και ανεβαίνει, θα φτάσουμε τους 37 και την Πέμπτη τους 39, 38, 39 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή περιμένουμε υποχώρηση πάλι του υδραργύρου στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Με άλλα λόγια, δεν φαίνεται να έχουμε κάποιον σοβαρό καύσωνα. Ζέστη θα υπάρχει, φυσιολογική για την εποχή και μάλιστα αν σκεφτούμε ότι είμαστε μέσα Ιουλίου, θα έλεγα ότι δεν έχει δει ακόμα η Ελλάδα σαραντάρια, ενώ η Ευρώπη τα έχει δει 3 φορές και με μεγάλη διάρκεια.
1: Μάλιστα.
0: Τάσο, ευχαριστούμε. Χαίρετε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλά, Τάσο μας. Καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν. Ρε, αγαπητέ, πού βρίσκεσαι?
1: Ναι.
0: Λέει, πέρα από το ότι μας εύχεται και αντευχόμεθα βεβαίως καλημέρα και καλή εκπομπή, έχει λέει όμως ένα ωραίο αεράκι έξω, σαν να ξεφυσάει δράκος. Καλά, δεν είναι και τέτοια ζέστη.
1: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Ερχόμενος ήμουνα με το κλιματιστικό
0: στη Νέα Σμύρνη.
1: Στη Νέα Σμύρνη έχει περισσότερη ζέστη.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, μήπως. Επειδή έχει πολλές πολυκατοικίες και λοιπά, έχει περισσότερο. Γιατί συνήθως ο αγαπητός Σαββατοκύριακα είναι εκδράμη.
1: Εκδράμη. Να μας ενημερώσει πού είναι. Γιατί γίνεται ένας πανικούλης από τα μηνύματάκια σας. Γεια σου, Real Broker. Όχι, ρε Real Broker, συγγνώμη. Ποιον μπερδεύει, εμένα ή τον Δημήτρη? Ο Χριστός και η Πανέλη.
0: Όχι, νομίζω ότι όταν ήταν ο Κοτρότσος, έκανε εκπομπή, μάλλον έβαζε το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε.
1: Α, ναι.
0: Υποθέτω.
1: Τυχαίο. Γιατί η φωνή του Σεραφείμ. Η φωνή του Σεραφείμ είναι κάτι ανάμεσα.
0: Sunshine TV. Money for nothing.
1: Money for nothing.
0: Όχι.
1: Τέλος πάντων, τι ψάχνουμε τώρα να βρούμε?
0: Συζήτηση να γίνεται μεταξύ μας, είμαστε όπως μας ακούει κανένα.
1: Είναι δυνατόν τη θεσπέσια φωνή του Σεραφείμ?
0: Περιμένουμε τέταρτο για ξερή.
1: Σωστό. Για κολιτσίνα που έλεγε και ο παππούς μου. Λοιπόν, είναι δυνατόν τη θεσπέσια φωνή του Σεραφείμ να την μπερδεύεις με τη δική μου αγριοφωνάρα? Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι ανεπίτρεπτο σε κάθε περίπτωση.

0: Δημήτρης Σταυρακάκης, ο οποίος.
1: Ναι, τι.
0: Είναι ρεπόρτερ, ρε παιδί μου.
1: Είναι, ναι,
0: είναι
1: τι
0: ρεπόρτερ.
1: Έγινε.
0: Στέλνει μήνυμα. Ακούστε. Χατζηδάκης, Κεραμέως, Γεωργιάδης, Παύλος Μαρινάκης, Μιλένα Αποστολάκη και Αντώνης Σαμαράς.
1: Ναι.
0: Ήταν στον ιερό ναό του Αγίου Στεφάνου στη Νέα Ιωνία.
1: Ναι.
0: Στην Σαφραμπόλη. Ναι. Είναι εκεί ο Άγιος Αμερικής, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος.
1: Μάλιστα.
0: Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία. Ήταν καλεσμένος του Μητροπολίτη της Νέας Ιωνίας, Χαλκιδόνας, Νέας Φιλαδέλφειας, του Γαβριήλ.
1: Μάλιστα.
0: Ο ιερός ναός του Αγίου Στεφάνου συμπληρώνει 100 χρόνια από την ίδρυσή του.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, και μάλιστα την ώρα που έστειλε το μήνυμα ο Δημήτρης Σταυρακάκης, εκείνη την ώρα μιλούσε από άμβωνος ο κύριος Ελπιδοφόρος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα μας δώσει ρεπορτάζ γιατί έχει πει. Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής.
1: Σταυρακάκης τι κάνει εκεί?
0: Ο Σταυρακάκης έχει πάει να ανάψει κεράκι.
1: Τα ξαπτέρυγα.
0: Έχει πάει να ανάψει κεράκι και να κάνει το σταυρό του. Σε αυτά ξέρεις, είναι πολύ θρησκός ο Δημήτρης.
1: Ναι.
0: Έτσι, του έστειλα και μήνυμα. Άντε να τελειώνεις, να σε βγάλουμε να μας πεις και τι έχει γίνει και στο Μουντιά. Αλλά δεν ανταποκρίθηκε ακόμα, δεν ξέρω. Σε κάθε περίπτωση, το ότι βρίσκονται στον ίδιο χώρο και ο Αντώνης Σαμαράς με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, εντάξει.
1: Εντάξει, ναι.
0: Φαντάζομαι μια κουβεντούλα θα ανταλλάξουν, αδερφέ, δεν θα ανταλλάξουν.
1: Ναι. Λες να υπάρχει μια ψυχρανσία.
0: Τον
1: στην παρούσα
0: υπουργό.
1: Φάση ψύχρα.
0: Ναι.
1: Έχει, λέει, η φίλη μας Κατερίνα από την Πάτμο, πήγε για πρωινό μπάνιο. Ωραία.
0: Μια χαρά.
1: Καλά είναι εκεί. Τώρα για εσάς είναι ωραίο καλοκαίρι και λοιπά. Ναι.
0: Υπάρχουν πάρα πολλές απορίες από τους ακροατές και τις ακροάτριές μας, όπως ο Πέτρος, παραδείγματος χάρη, για τις κινήσεις και για τις έρευνες, το πώς έχουν κινηθεί όσον αφορά στην Μαρφίν. Γι' αυτό το mail, το περιβόητο που ουσιαστικά άρχισε να ξετυλίγει το κουβάρι των συλλήψεων και όλα τα σχετικά.
1: Άκουσα στο καινούριο.
0: Ποιο από όλα?
1: Στην αρχή λέγαμε ότι επρόκειτο περί ανώνυμο mail. Το οποίο είπαμε ανώνυμο mail δεν νοείται.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ωραία, ναι. Μετά λέει mail.
0: Καλά,
1: μετά έπαιρνε για στικάκι.
0: Ναι, περίμενε. Ο Κασμάς πρώτα απ' όλα εχθές έστειλε.
1: Μην παίρνει, ο Κασμάς είμαι εγώ. Λόγω καταγωγής.
0: Έστειλε 67 διαφορετικά mail από 67 διαφορετικά. Από 67 διαφορετικές διευθύνσεις.
1: Ναι.
0: Έτσι, άρα μπορείς να το πεις ότι ο συγκεκριμένος, να πούμε με το τέτοιο, ότι έχει μια ανωνυμία. 67 φορές που άλλαξε email. Αλλά όσον αφορά στις.
1: Στα μισά ήταν Αντιγόνη.
0: Στα μισά ήταν Αντιγόνη. Μετά ναι. Έγινε. Πήρε πολλά ονόματα.
1: Ναι, αφού ξυλάνθη. Νίκο. Ναι, για πες.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι και ως Νίκος υπέγραψε κάποια στιγμή.
1: Ο Νίκος, ναι. Ο Νίκος. Ναι. Θυμάσαι χτες μας είχε στείλει ο φίλος μας από το Τσέστερφιλντ.
0: Ναι.
1: Που είχε πει κυβέρνηση και το ένα και το άλλο. Πρώτον, ο Νίκος είναι Πασόκ. Και όταν λέμε Πασόκ.
0: Πασοκάρα!
1: Δεν παίζει δηλαδή αυτό το πράγμα. Ναι. Έρχεται και ψηφίζει κιόλα.
0: Ναι.
1: Στι κομματικέ εκλογέ, καταλαβαίνει.
2: Energy. Energy. Energy. 94,2.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6. Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
5: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
5: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
4: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
6: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
7: Ποιες καφέ Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
8: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
9: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
10: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
11: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
12: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
11: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
12: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
11: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
12: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
11: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
12: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
11: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
12: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
11: Τηλέφωνο 26410 58 314.
12: Και στο trichonidatravel.gr.
11: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
13: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
14: Διαβιβάζοντας τα σχετικά πορίσματα στη δικαιοσύνη. Και στοιχεία σοκ από την έρευνα της MRB. Το ελληνικό νοικοκυριό γερνά και συρρυκνώνεται. Η Real News παρουσιάζει την εφιαλτική εικόνα της έξαρσης του δημογραφικού προβλήματος. Οι μισοί ζουν μόνοι ή σε διάδα. Το 34,8% δεν έχει παιδιά, ενώ η οικονομική πίεση παραμένει έντονη. Το δημογραφικό ανεβαίνει σταθερά στην ιεράρχηση των πολιτών, έχοντας διπλασιαστεί ως ανησυχία από το 2022. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Την αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Κόκκινη γραμμή, η άρση του Κάζους Μπέλι». Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, τονίζει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με αφορμή τις συλλήψεις υπόπτων για τις δολοφονικές επιθέσεις στη Μαρφίν το 2010 και αυτών σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που στήξαν τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Περισσότερα στο real.gr. Με νέα πλήγματα σε 140 ιρανικούς στόχους, απάντησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά την επίθεση των φρόντων της Επανάστασης σε κυπριακό φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Το πλήρωμα το εγκατέλειψε ενώ αγνοείται ένα μέλος του. Υπέκυψε ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί από πειρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους οι δύο αστυνομικοί. Αυξημένη κίνηση στην Αττική Οδό από Παλίνιο Βρυλίσια και στην έξοδο της Αθηνών στο Σκαραμαγκά.

0: Λοιπόν, παιδιά, επιστρέψαμε. Real FM στους 97,8 είναι ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης.
1: Ποιος?
0: Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης. Ναι.
1: Ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης.
0: Μάλιστα, είναι 33
1: με
0: λεπτά.
1: Με μπέρδεψε το κύριος, παιδί μου.
0: Είναι 33 λεπτά μετά τις 11. Πριν πάμε στην συνέντευξη για την οποία σας μίλησε νωρίτερα ο Σπύρος, θέλω να σας μιλήσω για ένα event, μια εκδήλωση, μια παράσταση πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική, που θα λάβει χώρα την 31η Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Πυδαύρου. Εκεί γράφεται ιστορία. 31 Ιουλίου, λοιπόν, Αρχαίο Θέατρο Πυδαύρου, με την υποστήριξη της Alpha Bank, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους και σε παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου, οι Τροάδες του Ευρυπίδη παρουσιάζονται από μεικτό θείασο ερμηνευτών με και χωρίς αναπηρία, με τη συμμετοχή της καλλιτεχνικής ομάδας Εν Δυνάμει. Μία παράσταση σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου, σχεδιασμένη για πρώτη φορά, ώστε να είναι πλήρως προσβάσιμη και σε άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες, δηλαδή αναπηρίες που σχετίζονται με την όραση και την ακοή, αποδεικνύοντας ότι η ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό δεν είναι προνόμιο αλλά δικαίωμα όλων. 31η Ιουλίου, Τροάδες, Ευρυπίδη, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, ε!
1: Μια χαρά, μια χαρά. Είναι πολύ ωραία εκδρομούλα. Να συνδυάσεις εκείνες τις περιοχές, πολύ όμορφες περιοχές.
0: Και το event, αυτό λέω, το ωραίο event, το Πολιτισμός για όλους.
1: Στο θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είχαμε πολλές απορίες, μας δημιουργούνται μας καθημερινά απορίες, να ξέρετε, και ψάχνουμε τους κατάλληλους ανθρώπους για να μας λύσουν αυτές τις απορίες. Και δεδομένου ότι έχουμε και τις εξελίξεις στα στενά του Ορμούς, έχουμε.
0: Για άλλο τον αναζητήσαμε χτες.
1: Εντάξει.
0: Και άλλο προκύπτει, αλλά οκ. Okay.
1: Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση τον κύριο Στέφανο Γκίκα, τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, να μην τον εκμεταλλευτούμε, και έχοντας και την προηγούμενη ιδιότητά του, αρχιπλήρχος εν αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού, παρακαλώ.
0: Ναι, καλά, δεν το ρωτήσουμε για τις Μπελαρά.
1: Για τις Μπελαρά δεν θα. Τώρα γιατί μου βάζεις.
0: Ναι.
1: Όχι, ας το αφήσουμε. Ναι. Να μην ρωτήσουμε για Μπελαρά, αλλά σίγουρα θα ρωτήσουμε για τα στενά του Ορμούς και για αυτά τα οποία γίνονται εκεί στην Μέση Ανατολή. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλή Κυριακή. Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε κοντά μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές.
1: Κύριε Μιχαλέλη.
0: Κύριε Υπουργέ, να ξεκινήσουμε λίγο με αυτό το τελευταίο της επικαιρότητας. Έκλεισαν πάλι τα στενά του Ορμούς. Οι αναφορές λένε ότι επλήγει πλοίο με κυπριακή σημαία. Υπάρχει αγνοούμενος Ελληνοκύπριος. Θέλουμε την πληροφορία σας, σχόλιο επ' αυτού του γεγονότος και μετά με την όλη κατάσταση που επικρατεί εκεί. Και την ασφαλεία.
2: Καταρχάς να πούμε ότι είναι μια δυσμενής εξέλιξη. Χτες το βράδυ είχαμε και τρίτη επίθεση από το Ιράν και βεβαίως επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο έδαφος του Ιράν.
0: Σωστά.
2: Σε πάνω από 140 στόχους. Να πω ότι δυσκολεύει η κατάσταση. Πιθανώς οι φρουροί της Επανάστασης ή συγκεκριμένες μονάδες ακολουθούν δική τους διαδικασία και προσβάλλουν πλοία, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η αντίδραση. Τώρα το συγκεκριμένο πράγματι ήταν ένα πολύ σοβαρό περιστατικό. Να πω ότι από την αρχή του πολέμου μέχρι σήμερα είχαμε 58 ή 59, κοντεύουμε τις 60 επιθέσεις σε εμπορικά πλοία. Είναι ένας τεράστιος αριθμός. Το συγκεκριμένο κυπριακών συμφερόντων πράγματι, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι δεν υπήρχαν Έλληνες ή Κύπροι ναυτικοί μέσα.
1: Α, δεν ισχύει δηλαδή η πληροφορία ότι αγνοείται ένας Ελληνοκύπριος?
2: Αγνοείται, αλλά όχι Ελληνοκύπριος, Ινδός.
1: Α, Ινδός.
0: Ναι. Σε κάθε περίπτωση αγνοείται ένας άνθρωπος.
1: Ναι.
2: Ένας άνθρωπος και βεβαίως έχουν εγκαταλείψει το πλοίο. Ήταν ένα πλοίο μεταφορά σε containers. Τώρα, από εκεί πέρα είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη αυτή. Έφεραν τα αντίπαινα των ΗΠΑ. Αντίστοιχα, είχαμε και επιθέσεις από πλευράς Ιράν στις διάφορες χώρες σε και καλά αμερικανικά συμφέροντα. Τα περισσότερες εκ των οποίων αναχαιτίστηκαν.
1: Είναι όμως, αν μου επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ, ένα ζήτημα. Διότι δεν έχει συμπληρωθεί καν μία εβδομάδα από την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, που εκεί υποτίθεται ότι ελήφθησαν και κάποιες αποφάσεις, ότι υπόθηκαν πράγματα προς την κατεύθυνση της ειρήνης στην περιοχή και όχι της αναζωπήρωσης και όλα τα σχετικά. Από ό,τι φαίνεται, όλο αυτό πριν ακόμα ξεκινήσει αυτό το ευχολόγιο. Βρίσκεται ήδη κλειδωμένο στο ντουλάπι της ιστορίας.
2: Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι τα στενά να παραμείνουν ανοιχτά. Το διάστημα που παρέμειναν ανοιχτά δηλαδή από το Μάιο μέχρι σήμερα, περάσανε 800 πλοία και μεταφέροντας 400 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Καταλαβαίνετε ότι ήταν μια ανάσα μεγάλη αυτή, και αυτό πέσανε και οι τιμές στα καύσιμα, στο αργό πετρέλαιο και κατά συνέπεια παντού. Τώρα λοιπόν, όσο έχουμε επιθέσεις, όσο δυσκολεύει περισσότερο η κατάσταση, και αυτό θα το δούμε πάλι στην άνοδο των καυσίμων. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνουν κινήσεις ώστε να ξανανοίξουν τα στενά άμεσα, και προς τα εκεί κινείται και η αμερικανική και η ευρωπαϊκή ηγεσία. Από εκεί πέρα, βεβαίως, εμείς το παρακολουθούμε, είμαστε σε επαφή με όλα τα πλοία που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε ελληνικά πλοία, συνολικά πάνω από 128-130 πλοία βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, μιλάμε Περσικό, Κόλπο Ομάν και Ερυθρά, μέχρι Ερυθρά θάλασσα, Αραβική θάλασσα. Άρα λοιπόν έχουμε κάθε συμφέρον να δούμε και εμείς, και είναι και θέση βεβαίως της Ευρώπης και της Ελλάδος, να είναι ανοιχτά τα στενά του ορμούς. Παρακολουθούμε σε εξελίξεις. Πιστεύω ότι θα έχουμε το αμέσως προσεχές διάστημα αντιδράσεις και από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης, ώστε να πετύχουμε αυτό το άνοιγμα των στενών. Ούτως ή άλλως είναι σε όλα τα ανακοινοθέντα από όλους τους ηγέτες αυτό.
1: Πιστεύετε ότι θα χρειαστεί να επιχειρήσουμε ως, και ως χώρα, αλλά στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, στη συγκεκριμένη περιοχή, διότι στην επιχείρηση ασπίδες τα ελληνικά πληρώματα όχι απλά άφησαν πολύ θετικές εντυπώσεις, νομίζω ότι έκαναν και την καλύτερη δουλειά σε σχέση με τους υπόλοιπους συμμάχους.
2: Ναι, βεβαίως, η Ελλάδα στην επιχείρηση ασπίδες που είχε και την πρώτο καθεδρία πραγματικά επιχείρησε με άριστο τρόπο και πήρε τα εύσημα όχι μόνο από τους Ευρωπαίους αλλά και σε επίπεδο νατοϊκό, και όχι μόνο, έτσι, δηλαδή ήταν πάρα πολύ αποτελεσματική και ήμασταν η μόνη χώρα που είχε μονίμως πλοίο εκεί. Κοιτάξτε, εγώ το θεωρώ δεδομένο ότι αργά ή γρήγορα θα γίνει αυτή η επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούς, είτε με μια διεθνή δύναμη ή και με συμμετοχή βεβαίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς κινούμαστε πάντα στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά και των αποφάσεων που θα πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν κινούμαστε δηλαδή αυτόβουλα, αυτό εννοώ. Έχουμε όμως κάθε συμφέρον ως η μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο στην ναυτιλία να δούμε πολύ σύντομα τα στενά ανοιχτά και με ασφάλεια.
1: Λοιπόν, να έρθουμε λίγο στα δικά μας, διότι καλοκαιράκι, κύριε Γκίκα, και μάλιστα θα σας πάω λίγο και στα μέρη σας. Υπάρχει ένα ζητηματάκι με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ξέρω, θα μας πείτε, δεν έχουν γίνει αυξήσεις, έχουν παραμείνει στις τιμές της περσινής χρονιάς και όλα τα σχετικά. Παρόλα τα αυτά, εξακολουθεί να είναι ένα δυσβάστακτο κόστος για μια ελληνική οικογένεια προκειμένου να πάει σε ένα νησί. Παραδείγματος χάρη, να φύγει από την Ιγουμενίτσα για να πάει στους Παξούς, μία τετραμελής οικογένεια θέλει αρκετά χρηματάκια συν το αυτοκίνητο για να πάει απέναντι και να γυρίσει πίσω. Πόσο δε μάλλον να μπούμε στη διαδικασία να μιλήσουμε για μεγαλύτερες αποστάσεις και για νησιά τα οποία απέχουν περισσότερο από την ηπειρωτική Ελλάδα. Προτίθεστε να κάνετε κάτι, έστω να υπάρξει μια συμφωνία κυρίων για να μας πάει λίγο καλύτερα το καλοκαίρι και πιο φθηνά?
2: Καταρχάς να πω ότι έχουμε ήδη κάνει κινήσεις προκειμένου τα εισιτήρια, τα ακτοπλοϊκά, να παραμείνουν σταθερά σε σχέση με το 25 και σε σχέση με το 24. Δεν υπάρχει δηλαδή αύξηση, αν δείτε, στις τιμές των εισιτηρίων. Πρόσφατα, με τροπολογία που κατέθεσε ο Υπουργός, ο Βασίλης Γκικίλας, και ψηφίσαμε στη Βουλή, επιστρέφονται, να το πω, οι 57 εκατομμύρια, όσο είναι δηλαδή υποχρεωτικές εκτόσεις, στους ακτοπλοούς. Και γι' αυτό οι τιμές, παρά τους αντικειμενικούς λόγους που επιβάλλουν αυξήσεις, έμειναν σταθερές. Τώρα, το άλλο που γίνεται είναι μια προσπάθεια ακριβώς με τις εταιρείες να δοθούν και εμπορικές εκτόσεις, διότι είναι και αυτός ένας παράγοντας σημαντικός, όπως τα ταχύπλοα για παράδειγμα ανακοινώθηκαν εκτόσεις της τάξης του 20 και μπορούν να φτάσουν και μέχρι το 40% σε συγκεκριμένα δρομολόγια για οικογένειες και παρέες. Άρα λοιπόν, αν δούμε την κατάσταση σε πραγματικές τιμές, θα δούμε ότι δεν υπάρχουν αυξήσεις σε σχέση με το 24 και το 25 στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Βεβαίως ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
1: Πάντα
2: προσπάθεια γίνεται και από τον Βασίλη τον Κικίλια και από όλους τους ανθρώπους που είμαστε στο Υπουργείο Ναυτιλίας να κρατηθούν οι τιμές και να υπάρχουν αυτές οι εμπορικές εκτόσεις.
1: Εσάς πώς πάει η προεκλογική σας εκστρατεία, κύριε Υπουργέ? Εκλογές στην Άνοιξη του 2027.
0: Βουλευτής Κέρκυρας.
1: Βουλευτής Κέρκυρας.
0: Να τα λέμε αυτά, διότι
1: ποτέ δεν ξέρεις.
2: Έντονη είναι η διαδικασία, δεν σας το κρύβω.
0: Σας έχει εξαντλήσει ο γραμματέας, ε?
2: Είναι έντονη.
0: Σας έχει βγάλει πρόγραμμα σε όλους.
2: Και δεν είναι μόνο από το δικό μας κόμμα. Το βλέπω και στους συναδέλφους των άλλων κομμάτων. Εντάξει, ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι θα γίνουν την άνοιξη του 27. Αυτός είναι ο ορίζοντας. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε ένα σοβαρό καθήκον εμείς να περάσουμε στους πολίτες το έργο το οποίο έχει γίνει, γιατί έχει γίνει πραγματικά σημαντικό έργο σε όλους τους τομείς αυτά τα 3 ή αυτά τα 7 χρόνια που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Οπότε αυτός είναι ο στόχος μας. Δεν είναι ένας εύκολος δρόμος, διότι είναι και καλοκαίρι, καταλαβαίνετε, ο τουρισμός είναι στο φουλ. Παρ' όλα αυτά, εμείς το κάνουμε αυτό, και όχι μόνο βεβαίως εγώ στην Κέρκυρα, και σε όλη την Ελλάδα. Βλέπετε, κλιμάκια του κόμματος είναι στην πρώτη γραμμή παντού.
1: Υπάρχει θετική ανταπόκριση από τους συμπολίτες σας, κύριε Κίκα, όχι στο πρόσωπό σας, απέναντι στην κυβερνητική πολιτική?
2: Κοιτάξτε, υπάρχει ενίοτε προβληματισμός, διότι οι πολίτες δεν είναι ενημερωμένοι στο βαθμό που πρέπει για διάφορες πτυχές του κυβερνητικού έργου.
1: Μα τώρα χρειάζονται ιδιαίτερη ενημέρωση για την καθημερινότητά τους? Δηλαδή, είτε περνάνε καλά είτε δεν περνάνε καλά?
2: Όχι, να σας πω. Ναι, η ακρίβεια βέβαια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το έχει πει και ο Πρωθυπουργός, το λέμε και όλοι. Γίνονται κινήσεις. Ήδη από το Σεπτέμβριο θα υπάρξουν σημαντικές εκπτώσεις, ενώ καλύτερες τιμές στα βασικά προϊόντα. Από εκεί πέρα όμως, θέλω να σου πω ότι έχει επιβαρυνθεί το πολιτικό κλίμα από την τοξικότητα την οποία βλέπουμε από κόμματα της αντιπολιτεύσεως και ενίοτε και πολλά ψέματα.
1: Εντάξει, έχετε βάλει και εσείς λίγο το χεράκι σας? Κάτι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, κάτι γενικότερα και άλλα στελέχη. Δηλαδή και η κυβερνητική πλευρά δεν είναι, δεν γίνονται όλα αυτά ερήμην της.
2: Νομίζω όμως ότι δεν μπορούμε να συγκριθεί η Νέα Δημοκρατία με άλλα κόμματα της αντιπολιτεύσεως. Προχθές ο κύριος Βελόπουλος στη Βουλή μας χαρακτήριζε με χαρακτηρισμούς, ενώ τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ανάρμοστους, να μην πω τίποτε άλλο. Γιατί ήμουν στη Βουλή, το λέω, και παρουσίαζα ένα τμήμα ενός νομοσχεδίου. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, είναι το κλίμα τοξικό. Εμείς όμως κοιτάμε μπροστά, έχουμε αρκετό πολιτικό χρόνο να ολοκληρώσουμε δρομολογημένα έργα και ζητήματα τα οποία απασχολούν τους πολίτες, και νομίζω ότι μετά την έκθεση και της Θεσσαλονίκης που θα υπάρξουν σημαντικές ανακοινώσεις και εκεί, νομίζω ότι θα μπούμε στην τελική ευθεία.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κίκα. Να είστε καλά.
0: Χαίρετε, γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Real FM. Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
6: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
7: Για πότε είναι αυτά?
6: Για σήμερα.
7: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
8: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
7: Oh, φτάσαμε!
6: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
8: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Σήμερα με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματά σας για την οπλοφορία τα περισσότερα, την οπλοφορία των αστυνομικών. Ο Φόρτσα Παοκάρα, ο οποίος, εντάξει, ναι, έτσι κι αλλιώς δεν μας έχει ιδιαίτερη συμπάθεια. Προφανώς είναι άλλον γενικός.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Προσεγγίσεων και απόψεων.
1: Ούτε ο Οσμάν δεν τον έχει ηρεμήσει.
0: Λέει, στην Αγγλία έχει και κάδους που σου λένε, παρακαλώ, πετάξτε εδώ τα μαχαίρια σας. Εκεί σφάζονται στις παπ κάθε αγωνιστική. Δίνουν ραντεβού για μαχαιρώματα στα πάρκα, ναι, και στα αλσίλια. Να τα υιοθετήσουμε κι αυτά.
1: Όχι,
0: απορώ αν είστε δημοσιογράφοι, απλά είδατε φως και μπήκατε.
1: Είδαμε φως και μπήκαμε, αδερφέ, εδώ και 32 χρόνια.
0: Συγγνώμη,
1: 40...
0: πώς προέκυψε τώρα αυτό? Δεν είμαι 40.
1: Πόσο?
0: Αλλά πώς προέκυψε να υιοθετήσουμε κάτι της Αγγλίας? Είπαμε το ακριβώς αντίθετο. Ρε Φόρτσα Παοκάρα,
1: βγάλτε τη μαρμελάδα από τα αυτιά και, εν πάση περιπτώσει, να μάθετε να ακούτε με τα αυτιά και να βλέπετε με τα μάτια. Αν κάνετε το αντίθετο, υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι, υπάρχει. Κοίτα, ή είσαι προκατηλημένος ή είσαι αιμονικός με οτιδήποτε δεν ικανοποιεί τα αυτιά σου. Οπότε δικαιούμαι να ρωτήσω, αν απορώ αν είσαι ακροατής ή είδες φως και μπήκες για να γράψεις αυτό το οποίο ήθελες να γράψεις, για να βγει από μέσα σου.
1: Λοιπόν, ο Στέλιος λέει ότι πάμε για εκλογές. Καλημέρα, Στέλιο. Τα υπόλοιπα αντιλαμβάνεσαι, δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε στον αέρα, αλλά το ίδιο επιθυμούμε διημάσμε ύψιλον. Έλα, το είπα το Σαρδάμ. Καλημέρα και στο Φάνη. Φάνη, δεν το ξέρω αυτό που αναφέρεσαι για το leasing. Θα το ρωτήσουμε και θα μάθουμε. Σίγουρα θα υπάρχει ρεπορτάζ από την εβδομάδα που έρχεται. Καλημέρα και στο Θανάση. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Μας ζαλίσατε από το πρωί για το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού. Μάλιστα. Δεν έχουμε καν διαβάσει το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού.
0: Ναι, μία αναφορά έκανε.
1: Στο κάζου
0: 10 δεύτερα ο Σπύρος στην αρχή.
1: Ναι.
0: Το ζαλίσαμε.
1: Ναι. Από το αρχοντικό στη δυτική Μάνη. Ο Παναγιώτης. Καλημέρα. Είσαι φαντάζομαι από την κανονική Μάνη, τη λακωνική. Ή τι γιαλατζή την μεσηνιακή.
0: Εγώ δεν μπαίνω σε αυτά. Γιατί...
1: Όχι, εγώ μπαίνω σε αυτά γιατί είμαι από τη λακωνική.
0: Είναι
1: μάνη.
0: Και άγρι.
1: Ναι.
0: Σιγά. Σιγά.
1: Το είπε. Έχεις έτοιμη τη φράση, αλλά.
0: Σιγά, λοιπόν. Η Ιωάννα.
1: Ναι.
0: Λέει, για να μην σας αποσυντονίσω αργότερα, στα βαριά, έστειλε μενού ημέρας. Ξεκινήσαμε από νωρίς.
1: Έχει ξεκινήσει,
0: λέει. Χοιρινή τηγανιά. Λέει, αλλά πώς. Από βραδύ τη βάζουμε σε τέτζερι. Με δύο ξυσμένες ντομάτες, ένα πουμαρό, δύο πεπεριές ροδέλες, δεν ξέρω τι είναι αυτά, αλλά που λέω, τα διαβάζω. Ένα μεγάλο κρεμμύδι ροδέλες, αλάτι, πιπέρι, λίγο λάδι. Το επόμενο μεσημέρι, δηλαδή τώρα, τηγανίζουμε με λίγο λάδι και σερβίρουμε με ρύζι ή τηγανιτές πατάτες. Μάλιστα. Αυτά και άλλα πολλά.
1: Τώρα, ναι. Τώρα,
0: καλά έκανες, Ιωάννα μου, και το έστειλες τώρα για να μην μας αποσυντονίσεις στην πορεία.
1: Ναι, ναι. Να μας αποσυντονίσεις από την αρχή. Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ο Παναγιώτης έχει γίνει τζάκι, λέει, του Παπαδάκη.
1: Α, να
0: κάθε
1: καλά,
0: μέρα Παπαδάκη έχω γίνει τζάκι. Σάββατο και Κυριακή και καθημερινή.
1: Ναι, είναι θα τώρα. Θα ηρεμήσουν τα αυτάκια σας δύο εβδομάδες.
0: Φεύγεις, πιστεύεις?
1: Καλό ήταν αυτό, μου άρεσε. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά.
0: Ξέρεις, αυτό είναι δύο λέξεις.
1: Ναι.
0: Δεν είπα που μπαίνει το κόμμα.
1: Όχι, όχι, όχι. το κόμμα το βάζουμε που θέλουμε εμείς. Αλλά κοίταξε, δεν θα απομακρυνθώ. Γιατί στο καναλί εργάζομαι κανονικά. Απλά από εδώ θα ξεκουραστώ. Δεν θα ξυπνάω τόσο πρωί.
0: Να.
1: Για κάποιες μέρες.
0: Ωραία.
1: Για δύο εβδομάδες.
0: Λοιπόν, παιδιά,
1: θα επανέλθουμε.
0: Επειδή πρέπει να σας.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Επανήλθε. Μπράβο, μέχρι τις 12 η ώρα του βγαίνει η Αντιγόνη από μέσα του.
0: Όχι, έστειλε και αργότερα ότι είναι Αντιγόνη με ονοματεπώνυμο.
1: Ναι.
0: Έστειλε και αφημί, λέει, εδώ η Μυτιλίνης και λοιπά.
1: Α, ωραία, ναι. Μια χαρά. Από Μυτιλίνη.
0: Που λέει Γκασμά. Τώρα, πώς Μυτιλινιός, ναι, λέει τον εαυτό του Γκασμά.
1: Είναι άλλη
0: ιστορία. Είναι ένα θεματάκι αυτό.
1: Ναι, από Μυτιλίνη ή από Λέσβο.
0: Ας πούμε ότι είναι στο πλαίσιο της αυτογνωσίας. Κοιτιέται στον καθρέφτη. Λοιπόν, Real News, παιδιά, σήμερα στα περίπτερα. Κόκκινη γραμμή, η άρση του κάζους Μπέλη, αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία.
1: Είναι το ρεπορτάζ πραγματικά, τι να σας πω, εργόχειρο. Παναγής Γαλιατσάτος, ο Θανάσης ο Τσίτσας, ο Χρήστος ο Μαζανίτης, Γενικό, ο Βαγγέλης ο Αρετέος. Το έχουν πάρει λοιπόν από όλες τις πλευρές το ρεπορτάζ. Δεν είναι
0: και
1: τυχαίο.
0: Και ο Σπύρος Παπαδάκης θα σας τα πει.
1: Έτσι, σελίδα 9, σελίδα 12, σελίδα 14. Όχι, δεν θα πω κάτι παραπάνω. Να πάνε να αγοράσουν την εφημερίδα.
0: Ναι.
1: Και να την έχουν την εφημερίδα δίπλα τους όλη την εβδομάδα. Γιατί να ξέρετε ότι αυτό το θέμα είναι το οποίο θα συζητιέται όλη την εβδομάδα που έρχεται. Μετά θα κάνετε παράπονα. Δεν μπορούμε να βρούμε τη
0: λύση. Στην πρώτη σελίδα. Ναι. Βασίλειο της διαφθοράς, οι πολυοδομίες, οι έλεγχοι αποκαλύπτουν στοιχεία.
2: Energy 94,2. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: ...24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Γιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
3: Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Gilaros, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ, σετ πετσέτες της Gilaros από 19 ευρώ, σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, ταπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών, με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη ή Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666. Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
5: Αρένα και το Premium Lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Το
6: κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
7: Real FM. Η ώρα είναι 12.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός. Ηθοποιός
16: σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού.
18: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Την αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Κόκκινη γραμμή, η άρση του Κάζους Μπελί». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει η συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, τονίζει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του Πρωθυπουργός με αφορμή τη σύλληψη υπόπτων για τις δολοφονικές επιθέσεις στη Μαρφίν το 2010 και αυτών σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που στήριξαν τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι η πολιτεία έκανε πράξη στη δέσμευσή της να μην αφήσει αυτές τις υποθέσεις στο σκοτάδι. Με νέα πλήγματα σε 140 ιρανικούς στόχους, απάντησαν οι ΗΠΑ με την επίθεση στο φρόνο της Επανάστασης σε φορτηγό πλοίο σημαίας Κύπρου στα στενά του Ορμούς, τα οποία παραμένουν κλειστά. Η Τεχεράνη έκανε μια κακή επιλογή και τώρα πληρώνει το τίμημα, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων της ΑΔΕ για υπαγωγή στην νέα ρύθμιση λήξη πρόθεσμων οφειλών προς την εφορία σε έως 72 δόσεις. Είπε η Αίγυψο 20χρονος που έχει τραυματιστεί από πειρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Νωρίτερα, οι δύο αστυνομικοί είχαν κρυθεί προφυλακιστέοι μετά την απολογία τους. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αρχίζουν αύριο οι θερινές εκπτώσεις. Θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Γαλλία, Ισπανία θα αναμετρηθούν την Τρίτη και Αργεντινή, Αγγλία την Τετάρτη στους δύο ημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο ποδόσφαιρο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά επιρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί ως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει, ε?
1: Για πες.
0: Έτσι μου έρχονται τώρα εικόνες.
1: Γιατί είναι το 65, πες μου τι σου θυμίζει.
0: Παιδί μου, εντάξει, 65, 75, 85 δεν έχει σημασία. Σημασία
1: έχει.
0: Θα σου πω.
1: Γιατί αν σου θυμίζει κάτι το 65, αλλά το έζησες. Beach Boys.
0: Ναι.
1: California Girls.
0: Ναι, βρε παιδί μου, αυτό λέω. Σου έρχεται στο μυαλό California. Έτσι.
1: Ναι.
0: Κύματα, surfing.
1: Ναι.
0: Και όλο αυτό το οποίο δεν έχουμε ζήσει, αλλά το έχουμε δει σε ταινίες.
1: Στο θυμίζει.
0: Ναι.
1: Ωραία, και γι' αυτό το επέλεξα.
0: Ναι.
1: Διότι σαν σήμερα κυκλοφόρησε αυτή η επιτυχία των Beach Boys, το California Girls.
0: California Girls.
1: Χαίρομαι που το θύμισε.
0: Είναι.
1: Ήταν ο σκοπός. Ένας από τους σκοπούς.
0: Ο άλλος ο σκοπός.
1: Τίποτα, να παίξει.
0: Να
1: παίξει. Ένα ωραίο τραγουδάκι. Που αρέσει και στο Καραγευρέκι.
0: Ναι, όντως.
1: Γεια σου. Γεια σας, αγαπητή μας Σοφία, η Σόφη Μαραγκίδου.
0: Την καλημέρα μας.
1: Μας αποκαλύπτει το μόνιμο καυγά που έχει με τον σύντροφό της. Ποιος από τους δύο θα διαβάσει πρώτος το Real News. Καλά, εντάξει, είναι μεγάλη. Εντάξει.
0: Τώρα
1: και
0: να...
1: με τα ένθετα και λοιπά, μοιραστείτε, ρε παιδί μου, τώρα και εσύ.
0: Υπάρχει κι άλλη λύση.
1: Να πάρετε δύο.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει.
0: Νομίζω ότι αυτό μας καλύπτει όλους.
1: Ναι.
0: Σε κάθε περίπτωση.
1: Η Κατερίνα, η φίλη μας από την Πάτμο που πάμε νωρίτερα, δεν κάνει αντίπραξη στην Ιωάννα με μενού.
0: Ναι.
1: Δεν θα στείλει σήμερα.
0: Γιατί
1: θα φάει έξω.
0: Μάλιστα.
1: Και τι το έχει... απόγευμα λέει έχει κολοκυθοκεφτέδες με γιαούρτι. Για σβήσιμο μπυρίτσα. Τι να σβήσει, το έχει σβήσει ήδη με το γιαούρτι, ρε εσύ. Κατερίνα.
0: Εντάξει. Άλλο να έχει όμως και λίγη γεύση από μπυρίτσα.
1: Να σβήσει το γιαούρτι.
0: Να σβήσει το γιαούρτι. Όποιος έχει καεί στο χυλό, φυσάει και το γιαούρτι. Σβήνει και το γιαούρτι ένα πράγμα. Ο Real Blogger αποσαφηνίζει ότι αναφέρθηκε αλλιώς στο σήμα της εκπομπής και όχι στις τρυφερές φωνούλες σας.
1: Ναι, παιδί, είναι σαφές αυτό. Και εμείς για το σήμα μιλάγαμε. Δεν λέγαμε για τις φωνές μας προς Θεού.
0: Ναι.
1: Οι οποίες απέχουν πολύ τουλάχιστον οι δικοί μου το να είναι τρυφερή, να τη λες τρυφερή.
0: Ναι, μα είναι το ξύμερο του πράγματος. Είναι ευγενικός ο άνθρωπος απέναντί μας.
1: Μου τη ζήτησε σκηνοθέτης να τη βάλει ως ήχος πριόνι σε θρίλερ.
0: Και δεν δέχτηκες.
1: Δεν μπορώ να σου πω.
0: Θα έκανες το πριόνι. Θα έκανες το πριόνι. Το χειροκίνητο χρούτσου, χρούτσου, χρούτσου, χρούτσου. Ένα πράγμα, ναι. Εκεί θα μπορούσε να μπει η δική μου η φωνή. Ο Γιάννης, καλημέρα Γιάννη μου, εντάξει, είπα μια κουβέντα για το... Ο πόνος το λέει των γαύρων, το 7-4 μείον κάτι. Κατάλαβες, επειδή είπα ρε παιδί μου να κάνουμε το repeat.
1: Ναι, βάζελος ο Γιάννης μάλλον.
0: Για γαύρο πάντως δεν τον κόβω.
1: Ναι.
0: Σε κάθε περίπτωση, ναι, άμα κάνουμε το repeat θα πάμε στο 7-5. Θα μειώσουμε τη διαφορά, δεν θα έχουν να λένε. Τι να λένε τώρα για δύο κυπελάκια, μέσα σε δύο χρονάκια... Θα έχουμε καταφέρει και θα τους έχουμε πιάσει στην κορυφή.
1: Ναι, ο φίλος μας ο Γιάννης από το Σουλάρι,
0: ναι.
1: Αρκαδίας, υπενθυμίζει ότι το Σάββατο, παιδιά όσοι είσαστε εκεί πέρα, να το ξέρετε, α, και εσύ που έχεις άδεια.
0: Ναι.
1: Ναι, που πιστεύεις ότι έχεις άδεια. Λοιπόν, στο όμορφο δροσερό Σουλάρι Αρκαδίας,
0: ναι.
1: Έχουμε πάρτι πανηγύρι, χορό, φιλοξενία, παράδοση και φάτη νεολαία με την ξακουστή γουρουνοπούλα μας. Σας περιμένουμε, Γιάννης.
0: Πότε είναι αυτό?
1: Το Σάββατο.
0: Το Σάββατο.
1: Ναι, το ερχόμενο.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Εντάξει. Θα προσπαθήσω να πείσω τη γυναίκα μου από το να πάμε σε ένα νησί που έχει επιλέξει και με ταλαιπωρεί για το πώς θα πάμε εκεί, γιατί θέλουμε 2-3 μέρες.
1: Ναι.
0: Μήπως πάμε στο Σουλάρι Αρκαδίας που είναι, τι είναι, 2 ώρες, ένα τσιγάρο δρόμος.
1: Ναι, επαναλάβω, το Σαββατοκύριακο που πιστεύεις ότι...
0: Το Σαββατοκύριακο που πιστεύω ότι θα έχω άδεια.
1: Ωραία.
0: Αυτό. Ο Χαράλαμπος θέτει ένα άλλο ζήτημα, το οποίο το έχουμε θέσει πάρα πολλές φορές και μάλιστα κατά το παρελθόν έχουμε ρωτήσει και τον κύριο Γκίκα, ο οποίος είναι αρμόδιος. Τα τουρκικά λέει αλλιευτικά που παραβιάζουν τους κανόνες αλιείας, γιατί δεν κατάσχονται και δεν συλλαμβάνονται τα πληρώματα? Και τις απαντήσεις μας τις έχουν δώσει οι κυβερνώντες και οι υπεύθυνοι. Διότι υπάρχει μια τελείως διαφορετική τακτική προσέγγισης από την πλευρά της κυβέρνησης και του λιμενικού σώματος. Ναι μεν τους αποτρέπουν όποτε τους παίρνουν πρέφα και τους στέλνουν πίσω στα δικά τους χωρικά ύδατα, αλλά
1: και υπάρχει ένα ζητηματάκι. Και η μάχη των αλλιευτικών είναι κάτι το οποίο θέλει αρκετή
0: συζήτηση.
1: Αρκετή συζήτηση, δεν είναι για να το ξεπετάξουμε τώρα πίσω από τα μικρόφωνα κλπ. Βεβαίως αρκετή συζήτηση θέλει και το επόμενο θέμα που θα πάμε. Μάχη είναι και αυτή εντός εισαγωγικών.
0: Μάχη είναι και δεν ξέρουμε ποιος θα παίξει το ρόλο του λιμενικού σώματος.
1: Ναι.
0: Στην προκειμένη περίπτωση.
1: Ποιος θα βάλει τα πράγματα σε τάξη.
0: Ποιος θα βάλει τα πράγματα σε τάξη. Και αναφερόμαστε βεβαίως στην κατάσταση που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα το οποίο το 2023 ο ελληνικός λαός το επέλεξε να είναι στην αξιωματική αντιπολίτευση. Και τώρα βρίσκεται πραγματικά σε αποδρομή με πάρα πολλά προβλήματα και πάρα πολλές εξελίξεις. Και το
1: 2015-2019 κυβέρνησε.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Έχουμε έναν εκ των πρωταγωνιστών στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον κύριο Νίκο Παπά. Καλή σας ημέρα.
1: Όλης της διαδρομής του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Καλημέρα,
0: σωστό, σωστό.
1: Και με Τσίπρα και χωρίς.
2: Καλημέρα κύριε Μιχαλή, κύριε Παπαδάκη, καλημέρα.
1: Γεια σας κύριε Παπά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε κοντά μας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα.
0: Πρώτα απ' όλα ένα σχόλιο για τα χθεσινά. Πώς πήγαν τα πράγματα χθες? Επικράτησε ηρεμία? Διότι υπάρχει και μια ανάρτηση από την πλευρά του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ που μιλάει για, που περιγράφει κάποιες ακραίες καταστάσεις που επικράτησαν εκεί στην.
1: Δεν είσαι, λέει, αριστερός, αν σηκώνεις χέρι.
2: Ναι. Τώρα... Δεν θέλω να σχολιάσω. Okay. Δεν ξέρω κάτι.
1: Ωραία.
2: Αν θα έχει κάτι να πει ο Χριστιανούς.
1: Πάμε στην ουσία.
2: Ναι, η ουσία είναι ότι έγινε μια συνεδρίαση η οποία ήταν ομαλότατη. Υπήρξε η ομοθυμία του να έχουμε καθαρές κουβέντες και μια απέθυνση προς τον κόσμο η οποία πλέον δεν εθελοτυφλεί. Νομίζω ήταν ένα καθαρό μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πολιτεύεται με όρους τυφλόμυγας, δεν κάνει ότι δεν συμβαίνει αυτό που ακριβώς συμβαίνει και είναι απολύτως σαφές ότι και η τωρινή δημοσκοπική εικόνα θα ανατραπεί προς το θετικότερο, διότι στέλνουμε ένα καθαρό σήμα για τη συνέχεια και την πορεία μας. Αυτό το σήμα έλειπε το προηγούμενο διάστημα. Είχαμε φτάσει σε προπαθανές σημείο να δηλώσουμε τη μονομερή μας στήριξη σε ένα άλλο κόμμα, το οποίο δεν είναι νοητό για μια συντεταγμένη πολιτική δύναμη. Αυτή η περίοδος είναι πλέον στο παρελθόν, λόγω των εξελίξεων και των αντικειμενικών συνθήκων. Γίνεται στην απόφασή μας μία στις δημόσιες δηλώσεις των στελεχών, αλλά και του επικεφαλής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, του Άλεξη του Τσίπρα. Και συζητάμε τώρα το πώς θα οργανώσουμε και το πώς θα διατάξουμε τις δυνάμεις μας για την επόμενη εκλογική μάχη.
1: Αυτό που λέτε πάντως, κύριε Παπά, ότι έλειπε το σήμα κατά το παρελθόν, το προηγούμενο διάστημα, είναι δύο πράγματα. Πρώτον, σημαίνει ότι θεωρείτε ότι υπάρχει χώρος στην κέντρο αριστερά για τον ΣΥΡΙΖΑ, και θα ήθελα να μας πείτε ποιος είναι αυτός ο χώρος, πώς τον ορίζετε, πώς τον οριοθετείτε. Γιατί εντάξει, λέμε ότι όλο αυτό το έχει καλύψει ο Τσίπρας, έχει αφήσει τίποτα. Και το δεύτερο είναι ότι είναι σαφής αιχμή κριτική για τα έργα και τις ημέρες Φάμελου.
2: Δεν παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες, κύριε Μιχαλέλη.
1: Ως προς το δεύτερο.
2: Βέβαια, ναι. Μα είναι σαφές. Όταν υπάρχει μια δημοσκοπική εικόνα που αποτυπώνεται με αυτόν τον τρόπο, αντιλαμβάνεστε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Δεν νομίζω ότι έχουμε προσφέρει και τίποτα πολύ καινούριο στο δημόσιο διάλογο όταν το λέμε. Έτσι δεν είναι? Ένα αυτό. Το δεύτερο, αν υπάρχει χώρος. Προφανώς και υπάρχει χώρος. Και αυτό αποδεικνύεται ακόμα και στις μετρήσεις οι οποίες είναι δεσμενέστατες για μας. Ακριβώς επειδή ακολουθούσαμε αυτή τη θολή πολιτική. Και πού αποδεικνύεται? Αποδεικνύεται στον χώρο των αποφασίστων, οι οποίοι ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογικές μάχες. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ακολουθήσει τη νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα και αναμένουν εάν θα έχει καθαρό σήμα και παρουσία το κόμμα της σύγχρονης αριστεράς. Με στεναρή υπεράσπιση της διακυβέρνησης 15-19. Χωρίς να αισθάνεται ότι έχει ανάγκη αλλαγή εταιρικής ταυτότητας, βεβαίως με αναγνώριση και λαθών κτλ., αλλά και με το τεράστιο και πάρα πολύ σοβαρό ιδεολογικό και προγραμματικό οπλοστάσιο το οποίο οικοδομούμε και επικαιροποιούμε κάθε μέρα. Σας πω ένα παράδειγμα. Για την ακρίβεια και για τη φορολογία δεν έχω δει κόμμα να έχει πιο συστηματικές και κοστολογημένες θέσεις από τις δικές μας. Μιλάμε για προτάσεις νόμου, έτσι, ναι, οι οποίες βεβαίως υπόκειται και στην ανάγκη επικαιροποίησης με βάση τις δημοσιονομικές εξελίξεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένα φορτίο θέσεων και προγράμματος το οποίο πρέπει να ακουστεί, διότι απαντά στα μείζωνα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουν ο λαός.
0: Καταλαβαίνετε βεβαίως, διότι έχετε τεράστια πολιτική εμπειρία, ότι όποιο μήνυμα και αν προσπαθήσετε να περάσετε προς αυτή την κατεύθυνση, αυτό χάνεται λόγω των εσωκομματικών προβλημάτων που υπάρχουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Και εδώ, από ό,τι καταλαβαίνουμε, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, φαίνεται ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει μία ακόμη πολύ μεγάλη μάχη ανάμεσα στον Παύλο Πολάκη και τη Ρένα Δούρου για το ποιος θα είναι επικεφαλής. Ποιος ή ποια θα είναι επικεφαλής.
2: Έχω τοποθετηθεί ξανά και με την ευκαιρία της συνέντευξής μας τώρα να το επαναλάβω. Νομίζω ότι η λύση βρίσκεται στην συλλογική ηγεσία και την εκλογική προετοιμασία. Πρέπει οι άπαντες να καταλάβουν ότι δεν είναι το μείζον τώρα να θέτουμε νέα διλήμματα στον κόσμο, στους βουλευτές, στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά να κάτσουμε να παιδευτούμε και να βρούμε μία λύση η οποία ακριβώς θα εκφράζει όλο τον πλούτο των απόψεων, των δυνατοτήτων, των προσωπικότητων που είναι αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
0: Μα το συμμερίζεται αυτό όμως ο κύριος Πολάκης? Δεν φαίνεται να το συμμερίζεται.
2: Εγώ σας λέω την άποψή μου, ναι, και θα αγωνιστώ, πιστέψτε με, κάθε δευτερόλεπτο, κάθε ώρα που περνάει, για να πείσω άπαντες ότι πρέπει να πάμε προς ένα τέτοιο μοντέλο. Υπάρχει ιστορικό προηγούμενο, το έχω ξαναπεί. Η προδικτατορική ΕΔΑ με τους γίγαντες της αριστεράς, Ηλία Ηλίου και Γιάννη Πασαλίδη, σε διαφορετικούς ρόλους, κατάφερε να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα και η συσσωρευμένη ιστορική πείρα υπάρχει, αλλά κυρίως η ανάγκη της στιγμής στην οποία ζούμε αυτή τη στιγμή και του καθήκοντος το οποίο έχουμε όλοι υπομειστεί. Αυτό είναι το μείζον ζητούμενο. Δεν ξέρω, και εσείς το αντιλαμβάνεστε, είστε πάρα πολύ έμπειροι στο ρεπορτάζ στο πολιτικό. Ότι δεν θα είναι η ευχάριστη εικόνα εάν μπούμε σε ένα κύκλο ακριβώς νέων ψηφοφοριών, αναμετρήσεων ή επιλογής προσώπων. Ναι. Συνεπώς θα επιμείνω σε όλα τα επίπεδα ότι μπορεί να βρεθεί μια τέτοιου τύπου λύση, η οποία θα είναι και ένα πάρα πολύ θετικό μήνυμα.
1: Δηλαδή,
2: θα δώσει τη δυνατότητα να απευθυνθούμε σε κόσμο ο οποίος έχει αδρανοποιηθεί. Πιστέψτε με, και σε επίπεδο στελεχών και σε επίπεδο μελών, είναι πάρα πολύ αυτός ο κόσμος ο οποίος από τις δυσκολίες στις οποίες έχουμε μπει, ο οποίος έχει αδρανοποιηθεί. Πιστέψτε με, και σε επίπεδο στελεχών και σε επίπεδο μελών, είναι πάρα πολύ

0: Λέτε άρα για μια συλλογική ηγεσία, γιατί καλώς ή κακώς τα κόμματα, ξέρετε, έχουν αρχηγία, αρχηγό, δεν λέω έναν. Λέτε για μια συλλογική ηγεσία.
1: Έχουν ηγεσίες και προέδρους, έχουν και πολλά καθήκοντα. Και τα πολλά καθήκοντα είναι ένας κατάλογος ολόκληρος. Να. Σας λέω ότι υπάρχει και ιστορικό προηγούμενο και η πολιτική πείρα, αλλά κυρίως ευελπιστώ και θα αγωνιστώ για να πρετανεύσει η συλλογική συνείδηση ότι αυτό απαιτεί η συγκεκριμένη πολιτική στιγμή. Υπάρχει τρόπος και θα καταθέσω τις σκέψεις μου στα όργανα.
0: Ωραία. Ωραία, αφού το λέτε αυτό και έχετε και την ιστορική γνώση και την, όπως καταλαβαίνουμε, εδραία πεποίθηση ότι μπορεί να γίνει, γιατί δεν κατεβαίνετε για πρόεδρος?
1: Για μένα μιλάτε?
0: Ναι, για σας μιλάω, για ποιον μιλάω, για άλλον?
1: Αυτή τη στιγμή εγώ καταλαβαίνω το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, αλλά αυτή τη στιγμή...
0: Δηλαδή να μην είναι μια μάχη για δύο, Πολάκη Δούρου, να είναι για τρεις. Και μετά να βγείτε πρόεδρος και να τους αναθέσετε ρόλους, έτσι όπως το λέτε.
1: Πάρα πολύ ευχάριστο θα είναι, νομίζω, να οδηγήσουμε τον κόσμο σε μια έτσι επιλογή ακόμα πιο πολύπλοκη. Δεν είναι αυτό το ζήτημα το μείζον, σας λέω. Το μείζον, ούτε το ζήτημα να πετάει ο καθένας τις ιδέες του για το ρόλο συγκεκριμένων προσώπων. Πρέπει να συνεννοηθούμε καταρχήν για το πώς προχωράμε. Έχω αυτό που είπατε κι εσείς και με άρτια νομική γλώσσα. Ευραία πεποίθηση ότι έτσι πρέπει να προχωρήσουμε, δηλαδή με ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας. Και θα αγωνιστώ τα επόμενα 24 ώρα για να πείσω συντρόφους και συντρόφισσες για αυτή τη στιγμή. Εχθές είχαμε μια πολύ καλή στιγμή, μετά από αρκετό καιρό, μια συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία είχε βεβαίως και αποχρώσεις ως προς τις διατυπώσεις τις τελικές, και μας πήρε και κάποια ώρα, ξέρετε, να συνθέσουμε το τελικό κείμενο της απόφασης, το οποίο είχα την τιμή να αναγνώσω στα μέσα ενημέρωσης μετά την συνεδρίαση. Εκπέμψαμε ένα σαφές μήνυμα. Η συνεδρίαση βρίσκεται εν εξελίξη τυπικά, δηλαδή συνεχίζεται το επόμενο Σαββατοκύριακο, όπου θα αποφασίσουμε για τη διάταξη μάχης προς την επόμενη κάλπη.
2: Θα μου επιτρέψετε ένα άλμα στη σκέψη μου.
1: Φιλοξενούμε νόσα σήμερα.
2: Λοιπόν, όλα λοιπόν δείχνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο θα είναι απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό πώς το νιώθει, πώς το αισθάνεται ο Νίκος Παπάς, που υπήρξατε ένας από τους στενότερους συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού?
1: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν επέλεξε να πάει απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας αποχώρησε από το κόμμα. Έχουν γίνει και δηλώσεις οι οποίες πρέπει να σας πω ότι εμένα με στεναχωρούν. Τα περί κλεισίματος ιστορικού κύκλου ή αυτά που είπε ο κύριος Σιακαντάρης, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμα τοξικό. Αυτά είναι πολύ στενάχωρα πράγματα. Η δήλωση του κύριου Σιακαντάρη είναι απαράδεκτη. Δεν θέλω τώρα να ρίξω νερό στο μήλο κάποιας κόντρας. Απλώς να πω ότι θα έπρεπε να μην ακούγονται. Ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί να έχει την παρουσία του, διότι έχει πίστη στο πρόγραμμά του. Αλλά πρέπει να το απευθύνεται στον Αλέξη Τσίπρα ως ερωτήματα. Δηλαδή, τι από το πρόγραμμα το οποίο ψηφίζαμε μαζί δεν ασπάζεται πλέον και ξεκινάει μια άλλη προσπάθεια? Δεν θέλω να μπω σε δεύτερης κατηγορίας αξιολογήσεις ή οτιδήποτε άλλο, αλλά αυτά είναι πράγματα τα οποία, ξέρετε, και εσείς ως δημοσιογράφοι, αλλά και ολόκληρος ο ελληνικός λαός θα έχει την ευκαιρία να τα δει ολόγυμνα εντός εισαγωγικών στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, όπου κάθε κόμμα θα ξεδιπλώσει τις προγραμματικές τους προτεραιότητες. Εμείς, για παράδειγμα, λέμε ότι πρέπει να υπάρξει δημόσια ΔΕΗ, δημόσια ΕΛΠΕ, μια δημόσια τράπεζα, να μειωθούν οι εμισηφόροι. Αυτά είναι θεμελιώδη προγραμματικά χαρακτηριστικά για μας, ειδικά πάνω στη συγκυρία. Έτσι, και δεν θεωρώ ότι κάνουμε κάποια επανάσταση. Λέμε το αυτονόητο, αυτό που και οι δυτικές δημοκρατίες έχουν για δεκαετίες επιλέξει, να έχουν στις βασικές υποδομές της οικονομίας μια δημόσια παρέμβαση τέτοια που να επιτρέπει την απρόσκοπτη λειτουργία της οικονομίας. Διότι αυτή τη στιγμή τα ιδιωτικοποιημένα ΕΛΠΕ, ιδιωτικοποιημένη ΔΕΗ, αντί να μπαίνουν μπροστά για να έχει η οικονομία επαρκές και προσιτό ρεύμα, μπαίνουν στη μάχη της κερδοσκοπίας. Υπηρετούν κατά το καταστατικό τους τα συμφέροντα μόνο των μετόχων τους και ουχή της εθνικής οικονομίας, λέμε εμείς. Αυτό δεν είναι κάποια πρόταση η οποία ήταν περιουσία μόνο της ριζοσπαστικής αριστεράς, επιτρέψτε μου. Έχουν υπάρξει και σοσιαλδημοκρατικά κόμματα και κεντροαριστερά κόμματα και κυβερνήσεις συντηρητικές που έχουν κάνει αυτή την επιλογή. Να πω μόνο ένα παράδειγμα. Δεν νοείται συζήτηση για την ιδιωτικοποίηση της γαλλικής ΔΕΗ, της EDF, της εταιρείας δηλαδή, του οργανισμού, να το πούμε καλύτερα,

0: που είναι και υπεύθυνος για τα πυρηνικά εργοστάσια της Γαλλίας. Ίσα-ίσα.
1: Μάλιστα. Κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
0: Καλή Κυριακή. Δύσκολη Σκοπιά μπήκατε, δύσκολη Σκοπιά.
2: Χαίρετε, καλή εβδομάδα. Τώρα,
1: μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια.
2: Θέλετε τώρα στον επίλογο, και εσείς δύσκολα περνάτε, οπότε να μοιραστούμε τις δυσκολίες.
0: Πιο δύσκολα από εσάς, επιτρέψτε. Πιο δύσκολα.
2: Είναι βέβαιο, χαίρετε. Καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα
1: σας. Ο Κώστας λέει: καλή Κυριακή σε όλες και σε όλους. Το Περιστέρι της Ειρήνης στη Μέση Ανατολή μάλλον αποδεικνύεται 18ρα.
2: Να.
1: Για την κουβέντα την οποία είχαμε νωρίτερα με τον κύριο Γκίκα. Εγώ ξέρεις, έχω τη κακιά συνήθεια και παίρνω τα μηνύματα με τη σειρά από την στιγμή που τα έχουν φέρει. Οπότε μερικές φορές δηλαδή μπορεί να είναι και λίγο ετεροχρονισμένα.
2: Δεν έχει σημασία. Εντάξει.
1: Δεν θέλω να αδικούμε τους ακροατές και τις ακροάτριες. Που στέλνουν τα μηνυματάκια τους, όπως ο Παναγιώτης από το Περιστέρι.
3: Energy 94,2.
4: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Το WhatsApp αλλάζει. Η Meta, η μαμά εταιρεία του, ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να προσφέρει ονόματα χρήστη στην εφαρμογή αντί για το κινητό τηλέφωνο. Και αυτό για να μην διαραίουν οι αριθμοί τηλεφώνου των χρηστών του WhatsApp. Πάμε στην τεχνητή νοημοσύνη, όπου η Anthropic ξαναέβγαλε στην κυκλοφορία το Fable 5, το οποίο είχε αποσύρει μετά από αίτημα της κυβέρνησης στον ΗΠΑ. Οι χρήστες αναφέρουν πάντως ότι το νέο αυτό μοντέλο έχει τροποποιηθεί ώστε να είναι ακόμα πιο αυστηρό στις ερωτήσεις των χρηστών. Παράλληλα, το ChatGPT ετοιμάζει νέα έκδοση που θα είναι ακόμα πιο έξυπνη και μάλλον μπορεί να βγει στην κυκλοφορία αυτές τις ημέρες. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη.
5: Προσλαμβάνεστε.
7: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
9: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
8: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
9: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
8: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
9: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
8: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
9: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
8: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
9: Ψησταριά Σχολαρχείο.
8: Την απόλαυση.
9: Εδώ τη σπουδάσαμε.
10: Σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
11: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
12: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
11: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
12: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη.
13: Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
14: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
13: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
14: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
13: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
14: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
15: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
16: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
17: Επιμένω.
16: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
17: Υπερέχουμε.
16: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
17: Ξεχωρίζουμε.
16: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
17: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
16: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
17: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
16: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
17: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
18: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
19: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα.
20: Κάθε ώρα
19: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
20: Energy.
19: 94,2.
21: Του δημογραφικού προβλήματος. Οι μισοί ζουν μόνοι ή σε διάδα. Το 34,8% δεν έχει παιδιά, ενώ η οικονομική πίεση παραμένει έντονη. Το δημογραφικό ανεβαίνει σταθερά στην ιεράρχηση των πολιτών, έχοντας διπλασιαστεί ως ανησυχία από το 2022. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
22: Στους 97,8.
23: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
25: Στο μικρόφωνο Φοβορής Αξελός. Την αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία επισημαίνει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Κόκκινη γραμμή, η άρση του Κάζους Μπέλι». Κατέληξε ο ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί σε εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, τονίζει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με αφορμή τη συλλήψη υπόπτων για τις δολοφονικές επιθέσεις στη Μαρφίν το 2010 και αυτών σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που στήξαν τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Περισσότερα στο real.gr. Κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών κατά της Τεχεράνης μετά την επίθεση των φρόνων της Επανάστασης σε φορτηγό πλοίο σημαίας Κύπρου στα στενά Τορμούς, τα οποία παραμένουν κλειστά.
26: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
25: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 32 στο Ηράκλειο.
0: Μητέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
25: Αυξημένη στην Αττική Οδό από Παλίνη έως Βρυλίσια.

0: 35 λεπτά μετά τις 12 παραμένουμε βράχοι.
1: Βράχοι, ναι.
0: Στο Φάρος. Real FM.
1: Ναι.
0: Ο Σπύρος Παπαδάκης.
1: Ο Δημήτρης Μιχαλέλης.
0: Εδώ. Και θα συνεχίσουμε με ένα θέμα της επικαιρότητας.
1: Ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης.
0: Ο Γιάννης Καραγευρέκης, ναι.
1: Γιατί δεν είναι. Ξέρεις, οι μουσικές είναι μεγάλο.
0: Είναι πολύ ωραία μουσική, παίζει, ναι.
1: Γεγονός.
0: Η Εύη Βουγιουκιώτη παραμένει στο τηλεφωνικό κέντρο, αν θέλετε οτιδήποτε.
1: 2-11-200-8-200 είναι ο μαγικός αριθμός που μπορείτε να καλείτε. Και βεβαίως η κυρία Βουγιουκιώτη θα σας οδηγήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προκειμένου να φτάσει στο μηνυματάκι σας εδώ
0: στο Διότι μπορεί να θέλετε τώρα, για παράδειγμα, να ρωτήσετε. Για ζητήματα καυσίμων, τιμών κλπ. Που θα είναι και το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε τώρα.
1: Ακριβώς. Και να πούμε κιόλας, στο στούντιο papakirialfm.gr μπορείτε να στέλνετε το mail σας. Εμείς τα βλέπουμε αυτά σε πραγματικό χρόνο στην οθόνη μας. Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που. Εντάξει, όπως και να το κάνουμε, είμαστε ενοχλητικοί τύποι. Τους ενοχλούμε όλους κυριακάτικα για να τους βγάλουμε στον αέρα. Ο πρόεδρος των πρατηριούχων και βενζινοπολών του νομού Αττικής. Κύριε Παπαγεωργίου, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
2: Καλή σας μέρα, καλή Κυριακή. Η παρέα σας είναι πάντα ευχάριστη και ποτέ κουραστική, κύριε Παπαδάκη και κύριε Μιχαλήλη. Οπότε μας δίνετε και το βήμα να ενημερώνουμε σωστά τον κόσμο.
1: Ναι.
2: Ορθά, γιατί υπάρχει παρανόηση μεγάλη. Και είναι λογικό. Η κοινωνία δεν μπορεί να γνωρίζει ούτε την ενδιαφέρει. Γιατί ανεβαίνει το καύσιμο, γιατί πέφτει το καύσιμο. Το θέμα είναι ότι το πληρώνει ακριβά. Πληρώνει ακριβά το μάρμαρο όπως όλοι μας.
0: Το πληρώνει, κύριε Παπαγεωργίου, το πληρώνει και εντωμεταξύ. Βλέπουμε και κάποιες πρακτικές, τώρα που τα λέμε έτσι ελεύθερα, με καλοκαίρι. Ξέρετε, όσο πλησιάζει 20 Ιουλίου που υποτίθεται φεύγουν οι περισσότεροι, έχει δεν έχει πόλεμο, υπάρχει δεν υπάρχει κρίση, τσιμπάνε οι τιμές. Δηλαδή, θέλω να πω εσχροκέρδια, θέλετε να το πούμε έτσι, χοντρά. Είναι μέσα στην ημερήσια διάταξη, στα καύσιμα.
2: Κοιτάξτε τώρα, στα πλαίσια της ελεύθερης οικονομίας και του υγιούς ανταγωνισμού, ειδικά για προϊόντα τα οποία έχουν χρηματιστηριακή μεταβλητότητα, είναι προφανές ότι δεν υπάρχει έννοια εσχροκερδία σε καμία βιβλιογραφία. Απλά τι γίνεται, το καλοκαίρι όπως και πριν το Πάσχα, σε μεγάλες εξόδους όπου η ζήτηση των βενζινών και των πετρελαίων αυξάνεται, η παραγωγή πολλές φορές δεν επαρκεί και αυτό δημιουργεί μια τεχνητή ψαλίδα. Αντίστοιχη ψαλίδα που έχει δημιουργήσει τα τελευταίες 15 μέρες η έλλειψη καυσίμου προς διήλυση, η έλλειψη αργού πετρελαίου. Και γι' αυτό βλέπουμε λοιπόν μεγάλη απόκληση μεταξύ του πετρελαίου τύπου Brent και της βενζίνης και του πετρελαίου που πληρώνει ο ένας καταναλωτής στην Αγγλία. Είναι καθαρά δηληστηριακό το θέμα, είναι καθαρά παγκόσμιας διακίνησης, είναι καθαρά εξαγωγών, το οποίο έχει επιφέρει αυτή την κρίση. Τώρα, αν το πάμε παραπέρα, μπορεί να είναι ο καπιταλισμός, μπορεί να είναι η κερδοσκοπία μεγάλων εταιριών, μπορεί να είναι 1002, αλλά η ουσία είναι αυτή.
1: Να ρωτήσω κάτι.
2: Ανεπάρκεια καυσίμου στην αγορά.
1: Υπάρχει ανεπάρκεια καυσίμου στην αγορά. Τώρα λίγο ανησυχούμε περισσότερο, κύριε Παπαγεωργίου, για το τι με λιγενέστε με αυτό το οποίο λέτε. Εάν δηλαδή συνεχιστεί αυτή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, κινδυνεύουμε και στην Ελλάδα να δούμε εικόνες, να πηγαίνουμε στα πρατήρια, να έχουμε ουρές, να δούμε πρατήρια τα οποία θα λένε δεν μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε διότι δεν έχουμε βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης και όλα τα σχετικά.
2: Κοιτάξτε, είναι λίγο απομακρυσμένο αυτό το σενάριο, δηλαδή με λίγες πιθανότητες.
1: Ωραία, να το αφηνήσουμε για να μην υπάρχει ανησυχία.
2: Όμως δεν πάβει να ισχύει. Δηλαδή, αν ενταθεί η κρίση στη Μέση Ανατολή για οποιοδήποτε λόγο, αν και προσωπική μου εκτίμηση ότι θεωρώ ότι δεν θα έχει μεγάλη χρονική διάρκεια οποιασδήποτε μορφής κρίση.
1: Δεν πάνε πάντως καλά τα πράγματα στη Μέση Ανατολή. Έχουμε αναζωπήρωση και όχι απλά αναζωπήρωση. Το πράγμα έχει φτάσει στο άλλο άκρο.
0: Καλά, ήταν λογικό να υπάρχει αυτή η αναζωπήρωση. Είχε πέσει το πετρέλαιο, έπρεπε να γίνει μια αναζωπήρωση ή να αυξηθεί λίγο, να κεφαλαιοποιηθούν τα κέρδη και μετά να ξαναδούμε τι θα γίνει πάλι. Λέω εγώ τώρα.
1: Κύριε Παπαγιώργη,
2: είναι κάτι που το είχαμε πει, κύριε Παπαδάκη, σε εκπομπή σας, θυμάμαι χαρακτηριστικά, εκεί κάπου κοντά στις μέρες του Πάσχα, που έφευγαν οι ταξιδιώτες για τις διακοπές του Πάσχα. Μου είχατε δώσει την ευκαιρία και είχα αναφέρει ότι αυτό που θα καλεστούμε να αντιμετωπίσουμε το καλοκαίρι είναι η σωστή διακίνηση, η σωστή ροή διακίνησης των ενεργειακών, του αργού πετρελαίου και η επάρκεια στην αγορά. Αυτό δυστυχώς βιώνουμε τώρα ως αποτέλεσμα του πολέμου. Ξέρετε, το ότι λέμε ότι ανοίξαν τα στενά του ορμού δεν σημαίνει ότι άρχισαμε εκείνη στη σειρά 100 καράβια κουβαλάνε πετρέλαιο, το οποίο υπάρχει σε πληθώρα πια. Υπάρχει σε πληθώρα, έτσι. Απλά δεν μπορεί να διακινηθεί. Είναι εγκλωβισμένο. Άκουσα χθες ότι οι Αμερικάνοι σκέφτονται την δημιουργία, ένα σενάριο που είχαν από παλιά, να δημιουργήσουν έναν αγωγό 800 χιλιόμετρων για να μπορούν να προσπεράσουν τα στενά του ορμού και να μεταφέρουν από άλλο σημείο το.
0: Στα πλήρια, ναι, από τη μία μεριά στην άλλη, ναι.
1: Καλά, και από την άλλη. Ναι. Δηλαδή,
0: εντάξει. Ναι.
2: Δηλαδή, από μόνο του, πόσο σφιχτά είναι πια τα χρονικά όρια. Για να αρχίσουν να σκέφτονται όλα αυτά σε εναλλακτικά σενάρια, σημαίνει ότι δεν βλέπουν γρήγορα αποκλιμάκωση.
1: Ναι. Να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό την Παρασκευή από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής να λέει ότι έχουμε έρθει σε συνεννόηση, η κυβέρνηση ήρθε σε συνεννόηση με τα δύο διηλιστήρια στη χώρα μας, με τα δύο εκ των διηλιστήριων στη χώρα μας, προκειμένου να υπάρξει έκπτωση στην αντλία 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Τι σημαίνει αυτό? Και να μας εξηγήσετε εάν αυτή η πρωτοβουλία, η συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση και στα διηλιστήρια θα τη δούμε άμεσα στη τσέπη μας, λέει μέχρι τέλη Αυγούστου ο κύριος Μητσοτάκης, και αν θα παραμείνει, δηλαδή τώρα είναι στο 1,9, θα πέσει στο 1,8 η βενζίνη ή η αμόλυβη.
2: Όχι, δεν είναι στο 1,9, με συγχωρείτε.
1: Πόσο
2: κύριο,
1: είναι
2: στο 2?
1: 1,999. Εντάξει, έχετε δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε. 1,969 έβαλα εγώ σήμερα το πρωί.
2: Σωστό, πολύ σωστό. Στην Αττική είναι από 1,95, 1,96 μέχρι και 2,05.
1: Το ότι θα πέσει λοιπόν 10 λεπτά. Αυτό τι σημαίνει πρώτον για εσάς, τι σημαίνει για εμάς τους καταναλωτές και αν θα μπορέσει να κρατηθεί αυτό?
2: Πριν σας το πω, θα πρέπει πρώτα να δεχτούμε και εμείς τις τεχνικές εξηγήσεις του θέματος, υπό την έννοια ότι έγινε μια ανακοίνωση από το βήμα της Βουλής, το οποίο λέει 10 λεπτά και 5. Τι σημαίνει το 10 και 5, σημαίνει προ-ΦΠΑ ή μετα-ΦΠΑ? Αν είναι προ-ΦΠΑ, σημαίνει 12 λεπτά ελάφρυνση για τον καταναλωτή και 6 αντίστοιχα με το 24% που είναι το ΦΠΑ. Δεύτερον, περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η μέρα έναρξης και κίνησης του μέτρου αυτού ελάφρυνσης.
1: Ναι.
2: Έτσι, αυτά δεν τα γνωρίζουμε. Προφανώς και αύριο θα έχουμε περαιτέρω εξηγήσεις όσον αφορά τα θέματα. Έχουμε ζητήσει και σαν ΠΟΠΕΚ, Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηρίων Εμπόρων Καυσίμων, όπου τελώ αντιπρόεδρος, την επεξήγηση από το κυβερνητικό επιτελείο. Και αναμένουμε ή σε δημόσια δήλωση ή απάντηση στο αίτημά μας να μας ενημερώσουν για το ποιο θα είναι ακριβώς το χρονικό σημείο και το ποσοστό, το ποσό, εκείνο η τιμή, εκείνη η οποία θα ελαφρύνει την τελική τιμή του καταναλωτή.
1: Άρα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε ποια θα είναι η τελική ουσιαστικά.
0: Ναι, έτσι κι αλλιώς το σημερινό του μήνυμα, μιας και το λέτε κύριε Παπαγεωργίου, ο Πρωθυπουργός λέει ότι η τιμή της βενζίνης θα μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Το πώς θα γίνει αυτό το πράγμα.
2: Από εκεί και πέρα, θα περάσει άμεσα στους καταναλωτές. Δηλαδή, εμείς τα πρατήρια, επειδή όλα τα πρατήρια της χώρας αγοράζουμε από τους δύο μεγάλους ομίλους, υποχρεωτικά, με το που θα αγοράσουμε το νέο τιμολόγιο, το οποίο θα είναι φθηνότερο, θα περάσει άμεσα στην τιμή. Αυτό θα αργήσει 4, 5, 6, 7 μέρες τουλάχιστον στην νησιωτική και επαρχιακή χώρα.
1: Μάλιστα.
2: Στις μεγάλες αστικές πόλεις θα το δείτε άμεσα. Δηλαδή θα δείτε το 1,90, 1,88, 1,89, ανάλογα με το ποιο είναι εκείνη η τιμή ελάφρυνση η τελική.
1: Στα νησιά δηλαδή, τα οποία σφίζουν ήδη από κόσμο και από τουρισμό, αυτή η μείωση θα αργήσει να φτάσει.
2: Θέλει μια ροή. Ξέρετε, τα νησιά δεν παραλαμβάνουν κάθε μέρα όπως η Αττική. Παραλαμβάνουν μια φορά την εβδομάδα, ίσως δύο, τώρα το καλοκαίρι. Οπότε εκεί, ανάλογα με το πότε θα παραλαμβάνει το κάθε πρατήριο, είναι προφανές ότι θα μειώνει την τιμή.
1: Ναι, αυτό να μην το θυμούνται μόνο στις μειώσεις, να το θυμούνται και στις αυξήσεις όμως, κύριε Παπαγεωργίου, θα πω εγώ. Διότι όταν είναι να αυξηθεί, αυξάνεται αμέσως, δεν περιμένουν την επόμενη παραγγελία, την επόμενη παράδοση. Ενώ όταν είναι να μειωθούν, πρέπει να περιμένουν την επόμενη παράδοση. Αυτό το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Δυστυχώς υπάρχουν ακόμα συνάδελφοί σας που αυτό το τηρούν.
2: Νομίζω ότι έχετε δίκιο, αλλά νομίζω ότι η πλειονότητα της χώρας προσαρμόζεται άμεσα. Αυτό φαίνεται και από τις τιμοληψίες που γίνονται μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπου εμείς 24 ώρες την ημέρα ενημερώνουμε για κάθε μας κίνηση που αφορά τις επιχειρήσεις μας, οπότε δεν είναι κάτι που μπορεί να το κρύψει κάποιος. Αυτό που δεν φαίνεται στο ευρύ κοινό είναι το πώς τα δηληστήρια τιμολογούν, γιατί είναι σε ένα διεθνές πεδίο επιχειρηματικότητας με μεγάλο εξαγωγικό βάρος. Όσον αφορά τα πρατήρια έγκρων καυσίμων, φαίνεται άμεσα και μπορεί ο κάθε καταναλωτής να το δει μέσα από διάφορες πλατφόρμες το ποια είναι η τιμή του κάθε πρατηρίου. Γι' αυτό και λειτουργεί ο υγιής ανταγωνισμός. Δηλαδή, το καλύτερο που έκανε για τον καταναλωτή ή όποια κυβέρνηση, δεν θυμάμαι και εγώ να σας πω πότε θεσμοθετήθηκε το fuel prices, παρατηρητήριο τιμών, για τον καταναλωτή, ήταν ότι είναι 3 προϊόντα, 4 προϊόντα, 5 προϊόντα, τα οποία μπορεί ανά πάσα και ώρα και στιγμή ο κάθε καταναλωτής σε 3 δευτερόλεπτα μέσα από το κινητό του, μέσα από τον υπολογιστή του, να δει ποια είναι η τιμή στο κοντινότερο πρατήριο που έχει και να επιλέξει.
1: Σας ευχαριστούμε. Δεν ξέρω, Δημήτρη, αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι άλλο τον ίδιο τον Παπαγεωργίου. Κύριε Παπαγεωργίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είστε
1: πάντα μα πάντα σαφείς.
2: Αν μου επιτρέπετε,
1: παρακαλώ.
2: Επειδή βλέπουμε ότι εντείνονται οι καταστάσεις, δεν ξέρω αν επαρκούν τα 10 λεπτά και τα 5 λεπτά στο πετρέλαιο, γιατί το πετρέλαιο έχει μια αύξηση στη δηληστηριακή τιμή τις τελευταίες 10 μέρες 12 λεπτών. Δηλαδή ήδη έχει απορροφηθεί εξ ολοκλήρου.
0: Η μείωση.
2: Και μάλιστα περισσεύει κιόλας η ελάφρυση αυτή.
1: Μα το αφήνατε.
2: Αν υπάρχουν τα.
1: Μα το αφήσατε το μαντάτο για το τέλος.
2: Αν υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο, θα έπρεπε να σκεφτεί η κυβέρνηση και είναι και απέτηση δική μας, γιατί και εμείς δεχόμαστε την κρίνια των καταναλωτών με τις τιμές. Εμείς αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα τους καταναλωτές και πρέπει να τους ενημερώνουμε σωστά. Αν υπάρχει δυνατότητα και το δημοσιονομικό περιθώριο, θα πρέπει η κυβέρνηση να σκεφτεί να επιδοτήσει και η ίδια πέραν από τα δηληστήρια την τελική τιμή.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαγεωργίου. Να είστε καλά.
2: Καλή Κυριακή.
1: Καλή Κυριακή.
3: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
9: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.

0: Διαβάζω φοβερά ρεπορτάζ στο ελληνικός.gr, πρέπει να σου πω.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα υπάρχει ένα φοβερό και τρομερό ρεπορτάζ Ιράν προς Ηνωμένες Πολιτείες. Κρατήστε το λόγο σας ή πληρώστε το τίμημα, μέσα σε εισαγωγικά. Να μπείτε να το διαβάσετε γενικότερα για όλες τις εξελίξεις που αφορούν στη Μέση Ανατολή. Εκτενέστατο ρεπορτάζ για την υπόθεση της Μαρφίν. Πώς έφτασαν οι αρχές στην ταυτοποίηση των συλληφθέντων, η πενταμελής ομάδα κρούσης και το σακίδιο κλειδί.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά τα διαβάζετε στο ελληνικός.gr.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, να ενημερωθείτε. Από πρώτο χέρι, με εκτενέστατο ρεπορτάζ. Μάλιστα. Γενικότερα, πολλά, πάρα πολλά τα θεματάκια, πάρα πολλά και τα μηνυματάκια.
1: Εν τω μεταξύ, ναι. Έχουμε κολλήσει οι φωνές που ακούγονται στο τραγούδι εδώ, τα Α και τα Ου. Θα είναι παραπάνω από ό,τι κατάλαβα από τον κύριο Παπαγεωργίου με τις τιμές που θα δούμε. Και κάπως έτσι λέει ο φίλος Αβραάμ, με τις φετινές τιμές, το νέο καλοκαιρινό hit θα δημορφωθεί ως εξής. Ένα να πάμε στο νησί, η μάνα σου τον πιτώνει εσύ.
0: Έχω γεμάτο.
1: Ναι. Χιουμορίστας Αβραάμ, ελπίζω να μην ακούει κανένας, γιατί δεν σε βλέπω να πηγαίνεις στο νησί. Θα πάει μόνο τον πιτώνει και εκείνη.
0: Μόνο τον πιτώνει και εκείνη.
1: Και μάνα.
0: Το νέο φλερτ ξέρεις ποιο είναι, έτσι, τις επόμενες ημέρες.
1: Ποιο?
0: Έχω γεμάτο ρεζερβουάρ, πάμε μια βόλτα.
1: Το νέο φλερτ δεν είναι φλερτ νέο, από ό,τι καταλαβαίνω. Είσαι εσύ εδώ με τους ακροατές.
0: Ναι, τι
1: υπάρχουν εννοείς. Κάποιοι που
0: δείχνουν την
1: ας
0: αγάπη
1: πούμε,
0: τους,
1: σε συμπαθούν.
0: Ναι, ναι, ιδιαίτερα.
1: Ο Άρης.
0: Ναι.
1: Πορτοσάλτε, παρένθεση. Συγγνώμη, Παπαδάκη, θέλω να γράψω. Εσύ ένα βάζελο. Τι θες στην εκπομπή ενός γαύρου? Αυτό είναι ήδη ένα προβληματικό από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Ναι, πρώτα απ' όλα και μόνο το γεγονός. Μήπως με μπερδεύεις. Εγώ δεν είμαι βάζελος πρώτα απ' όλα. Άλλοι είναι οι βάζελοι.
1: Ναι.
0: Τώρα το υπόλοιπο δεν θα το σχολιάσω. Για ποιο λόγο δεν είναι. Εδώ δεν ξέρεις, βρε Άρη μου, τι ομάδα είμαι που το λέμε καθημερινά. Που είναι ομοιρικές, επικές οι κόντρες με τον Ιωσήφ τον Καλαμαράκη. Αλλά.
1: Και ο Λευτέρης λέει.
0: Ο Λευτέρης.
1: Μπάσπυρο Κυριακάτικα, άλλαξες πίστα?
0: Όχι, δεν άλλαξα πίστα.
1: Όχι, παιδιά, παραμένει.
0: Ναι.
1: Παραμένει, παραμένει. Μην στενοχωριέστε.
0: Όχι, όχι. Μάλλον όχι, μην χαίρεστε.
1: Ναι.
0: Δεν αλλάζω πίστα εκεί το πρωί.
1: Τα φιλιά μας στην αγαπητή Ποθητή. Ναι. Πολύ ωραίο όνομα από τη Σαντορίνη. Ωραίο όνομα, μου αρέσει αυτό και αυτό το λέω, όπως το βλέπω.
0: Ναι.
1: Ο Τέλης. Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Καλησπέρα, παιδιά από Σίδνεϊ. Σπύρο, νόμιζα ότι θα πάρεις άδεια. Αγαπητέ Αριστοτέλη, και ο Σπύρος το νόμιζε αυτό και εξακολουθεί να το νομίζει.
0: Η ελπίδα πάντα πεθαίνει τελευταία, τα λέμε αυτά.
1: Διεθνής ημέρα ελπίδα σήμερα, παιδιά.
0: Διεθνής ημέρα ελπίδα.
1: Με ακριβώς. Φωτογραφία του Σπύρο Παπαδάκη.
0: Ο Τζίμις από το Ρότερνταμ. Διεθνή καριέρα από παντού. Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Ο Τζίμις από το Ρότερνταμ. Το πρωί, να ξέρεις, μας ακούνε από Ιαπωνία, από το Χοτσιμίνγκ Σίτι, Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν μπορείς να φανταζείς τι γίνεται.
1: Έτσι.
0: Του κόσμου τα μηνύματα. Όλοι οι Έλληνες σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη. Γεια σου ρε Στέλιο, την καλημέρα μας, καλή Κυριακή να έχεις. Γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικούλης.
1: Ναι, και ο αγαπητός λέει ότι βγήκε από το φούρνο το χοιρινό με πατάτες.
0: Πω.
1: Ένα θα σας πω.
0: Κάτσε να στείλω μήνυμα στην γυναίκα μου.
1: Ένα θα σας πω και που μας το πες τώρα.
0: Ναι. Εχθές η γυναίκα μου με έβαλε να πάρω ντομάτες για γεμιστά και πιπεριές.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ναι, δεν ξέρω τι έχει κάνει.
1: Ωραίο.
0: Ξέρεις τι με ανησυχεί?
1: Τι?
0: Που δείχνει ότι το πράγμα δεν έχει πάει καλά. Δεν μου έχει στείλει μήνυμα ότι όπως έρχεσαι πάρει γιαούρτι.
1: Τι το
0: γεμιστά, γιαούρτι. Γεμιστά.
1: Ναι.
0: Το γιαούρτι.
1: Ναι, τι.
0: Δεν το βάζεις μαζί. Εγώ έτσι.
1: Εγώ δεν το έχω αυτό.
0: Δεν το έχεις αυτό.
1: Όχι, φετούλα.
0: Φετούλα υπάρχει φετούλα.
1: Και φέτα φετούλα, και γιαούρτι.
0: Άκουσε, φετούλα.
1: Τι εγκλήματα κάνεις
0: θα σου πω, πριν, θα σου πω, να μπορώ να σου το εξηγήσω.
1: Βουτάει την φέτα στο γιαούρτι.
0: Βουτάω την φέτα στο γιαούρτι, ναι.
1: Έλα, Παναγία μου.
0: Μπορώ να σου το εξηγήσω. Πάνω στο τσακίρ κέφι την προηγούμενη εβδομάδα όταν πήγα στο σούπερ μάρκετ, λέω, σας παρακαλώ πολύ, θέλω ένα κιλό φέτα. Δεν κοίταξα τα μπελάκια, ένα κιλό φέτα. Λέω μέτρια προς μαλακιά. Λέω βαρελίσια. Μου λέει σου έχω την καλύτερη. Βάζει ένα κιλό, πήγε και ένα εκατό. Με το που βλέπω το τέτοιο, πόνεσε η καρδιά μου. Ένιωσα ρε παιδί μου μία γροθιά στο στομάχι.
1: Την άφησες ή
0: δεν την άφησα? Όχι, ντράφηκα.
2: Energy 94,2. Ο
3: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
4: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
4: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
3: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
5: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
6: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιανούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
7: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
8: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
9: Πάλι για τα φαγητά μας.
8: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
9: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
8: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
9: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
8: Χούσε, μη το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
10: Γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
11: Real FM. Η ώρα είναι μία.
12: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός. Ηθοποιός
21: σημαίνει φως.
22: Άμεση ενημέρωση παντού.
23: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνικό.
13: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Την αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία, επισημαίνει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Κόκκινη γραμμή, η άρση του Κάζους Μπέλη». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995. Παράλλαξε καθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει η συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, τονίζει την εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με αφορμή τη σύλληψη υπόπτων για τις δολοφονικές επιθέσεις στη Μαρφίν το 2010 και αυτών σε σπίτια στελεχών της Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που στήριξαν τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι η πολιτεία έκανε πράξη τη δέσμευσή της να μην αφήσει αυτές τις υποθέσεις στο σκοτάδι. Κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών μετά την επίθεση των φρόνων της Επανάστασης σε φορτηγό πλοίο σημαίας Κύπρου στα στενά του Ορμούζ, τα οποία παραμένουν κλειστά. Η Τεχεράνη φέρεται να έπληξε αμερικανική βάση στην Ιορδανία, ενώ στο στόχαστρο βρέθηκαν και χώρες του κόλπου. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων της ΑΔΕ για υπαγωγή στην νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία σε έως 72 δόσεις. Κατέληξε ο ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νεσηλευόταν στο ΚΑΤ μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να πορευτεί με ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας και να επικεντρωθεί στο πώς θα αναδιατάξει τις δυνάμεις του για την επόμενη εκλογική μάχη, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο βουλευτής του κόμματος Νίκος Παπάς. Αρχίζουν αύριο οι θερινές εκπτώσεις. Θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα της το τουρνουά τένις Wimbledon. Στο τελικό κέρδισε με 2-1 σετ την Καρολίνα Μούκοβα. Στις 6 το απόγευμα ο τελικός των ανδρών ανάμεσα σε Γιάννη Ξίνερ και Αλεξάνδερ Σβέρεφ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
16: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά έθυρος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί ως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ανοίξαμε φάμπρικα για τα γεμιστά, να ξέρεις.
1: Το βλέπω.
0: Η Κατερίνα λέει γεμιστά, λέει με κοιμά ή χωρίς. Ναι. Δεν ξέρω τι να σας πω. Δεν ξέρω αν θα τα κάνει ορφανά ή όχι. Πάντως εγώ κοιμά στην κατάψυξη έχω.
1: Λέει ένα τέταρτο παρμεζάνε. Παρμεζάνε τώρα που κολλάει τα γεμιστά.
0: Δεν ξέρω.
1: Κάτι δεν ξέρεις. Γιατί κολλάει το γιαούρτι.
0: Ρωτάς εμένα που τρώω γεμιστά με γιαούρτι και υπάρχει και φέτα. Ναι.
1: Τι να ανομαλίες.
0: Εντάξει.
1: Και όπως έλεγε και ο Τάκης.
0: Ο Τάκης.
1: Με ανώμαλους δεν μιλάω.
0: Δεν μιλάω με ανώμαλους.
1: Δεν συνομιλώ με ανώμαλους. Ναι. Τι ήθελα να πω. Εδώ ακούμε Simply Red. Οι οποίοι ήταν σήμερα το 86. Ανέβηκαν στο μέλλον ένα τσακλί με αυτό το τραγούδι που σου αρέσει. Holding back the years.
0: Ναι.
1: Ο Πάνος λέει, Σπύρο μου, γιατί δεν λες αυτόν τον Άρη ότι τρεις είναι καλύτερες ομάδες. Από αυτές αξίζουν δύο. Ολυμπιακός.
0: Ναι, έτσι για να συνεννόμαστε δηλαδή.
1: Απλά και δημοκρατικά.
0: Μα στον Άρη να του δώσω απάντηση την ώρα που ο Άρης θεωρεί ότι είμαι βάζελος και είμαι σε την εκπομπή ενός γαύρου. Πάλι καλά που πέτυχε το ότι ο Μιχαλέλης είναι γαύρος.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Εμείς εδώ δεν. Αν είναι δυνατόν. Έτσι για να κάνουμε πλακίτσα και στα φιλαράκια μας στους βάζελους.
1: Χρόνια πολλά, Βερονίκη. Το είπα έτσι, γιατί τώρα δεν το σαν σήμερα ότι γιορτάζουν.
0: Α, γιορτάζει Βερονίκη.
1: Όσοι φέρνουν το όνομα Βερονίκη.
0: Okay. Χρόνια πολλά να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή και να περάσετε όσο πιο όμορφα ναι. γίνεται.
1: Και σαν σήμερα πέθανε και ο Παΐσιος, ο Αγιορείτης.
0: Μάλιστα.
1: Ο Αρσένιος Ενζεπίδης.
0: Μάλιστα. Είναι.
1: Τι να σου πω.
0: Ζήσει και στην εποχή μας την αγιοποίηση.
1: Και από αυτά, ναι.
0: Ο Δημήτρης, έτσι για να επανέλθουμε στα πιο έτσι, των θεμάτων που απασχολούν τους ανθρώπους, τους συμπολίτες μας καθημερινή βάση. Ο Δημήτρης είναι ταξιτζής. Μας λέει καλημέρα σας και καλή εκπομπή. Οι τιμοί στην Αντλία θα πέσουν. Χα, χα, χα, χα, χα. Έχει ξεκαρδιστεί στα γέλια. 75 δολάρια έχει το βαρέλι και οι τιμές ανεβαίνουν, λέει, και απευθύνεται στον κύριο Μητσοτάκη και στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Από χωριό είμαι, ναι. Έκανα λάθος, λέει, είναι η Σαφράμπολη. Όχι η Σαφραμπόλη που την είπα εγώ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν. Μου λέει, μήπως είσαι από χωριό. Είναι γνωστό ότι σπάζω ότι είμαι από χωριό και ότι είμαι από τους Μολάους Λακωνίας. Ασφαλώς και είμαι από χωριό. Δεν ξέρω πόσοι έχουν απομείνει. Εσύ είσαι Αθηναίος, Αθηναίος.
1: Όχι, ρε.
0: Όχι. Είσαι από Λέσβο μεριά.
1: Προφανώς, ναι.
0: Εντάξει. Ψάχνω να βρω, ρε παιδί μου, Αθηναίο, Αθηναίο.
1: Όταν λέμε Αθηναίο, Αθηναίο, πότε.
0: Αθηναίο,
1: που οι ρίζες του να είναι. Πότε, ρε παιδί μου, οι ρίζες.
0: Να είναι 2-3 γενιών Αθηναίος, ρε παιδάκι μου. Κάτι
1: τέτοιο. Άμα πας τώρα στο 2-3 γενιές, είσαι ανάλογα πώς ορίζονται οι γενιές.
0: Σωστό και αυτό.
1: Ναι, γιατί αν πάμε Αθηναίους, Αθηναίους, Αθηναίους, παλιά-παλιά η Αθήνα έχει κατστάνες.
0: Όντως.
1: Ναι, δηλαδή δεν μιλάμε για οι γκάγκαροι Αθηναίοι, Αθηναίοι, Αθηναίοι. Μιλάμε για βλάχους.
0: Μιλάμε για βλάχους.
1: Βλάχους του κερατά.
0: Ναι.
1: Μετά έγινε όταν άρχισε να αλλάζει η Αθήνα. Ναι. Άμα πάμε στους αριστοκράτες είναι κάτι άλλο.
0: Φτιάξανε τον Παρθενώνα.
1: Αλλά δεν είναι αυτοί οι Αθηναίοι. Ναι. Το λέω.
0: Βρε εσείς, τι έχετε πάθει κάτι, έχετε βαρθεί σήμερα. Ο Θανάσης. Καλησπέρα, λέει. Πατάτε τηγανιτές. Αυγά, ομελέτα και λουκάνικο για σήμερα. Δεν είχα ψωμί, αλλά θα χρησιμοποιήσω, λέει, αυτό του τόστ. Φάτε εσείς τα γεμιστά σας. Μα τσάκισε τώρα, αδερφέ. Ρε Θανάση. Πατάτες, αυγά ομελέτα, αυγά μάτια και πατάτες τηγανιτές. Ξέρεις τι έλεγε ο παππούς μου?
1: Όχι.
0: Το φαγητό του βασιλιά.
1: Ναι.
0: Αυγά μάτια και πατάτες τηγανιτές. Με χωριάτικο ψωμάκι εκεί πέρα το αλλάζαμε τα φώτα, αδερφέ.
1: Ναι.
0: Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Και τώρα τα σνομπάρουμε αυτά και κακώς τα σνομπάρουμε. Πρέπει να μάθουμε και στα παιδιά μας να τρώνε καλά. Να τρώνε καλά.
1: Ναι, διότι ξέρετε, τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Αφήστε δε που και το φαγητό. Έχει τη διπλωματία του, για παράδειγμα.
0: Αμέ.
1: Στην πρόσφατη σύσκεψη
0: του ΝΑΤΟ, ναι.
1: Στη Σύνοδο, βγήκανε, ξέρεις, μπακλαβάς με φιστίκι Αιγίνης. Δεν ξέρω τώρα πώς το λένε εκεί πέρα. Αποκλείεται το λέγανε φιστίκι Αιγίνης.
0: Φιστίκι Αιγίνης.
1: Ναι, και δεν το λέγανε, ναι. Ναι. Του ιδέε δημοσιογράφη, όπως μάθαμε, εκεί που ήταν στην βιβλιοθήκη, που ήταν το κέντρο τύπου,
0: ναι.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, το πρωί βγάζαν πρωινό. Μετά κατά τις 12 βγαίναν κεμπάπ το ένα τ' άλλο. Όλοι γυρίσανε από εκεί πέρα με 270 κιλά παραπάνω.
0: Λοιπόν,
1: και... δεν ξέρω αν γύρισε βεβαίως και ο Ερντογάν με παραπάνω πράγματα σε ό,τι αφορά στα εξοπλιστικά. Δεν είμαστε βέβαιοι, δεν ξέρουμε.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό, αλλά ξέρεις τι, μου δίνεις μια πάρα πολύ καλή πάσα.
1: Ναι.
0: Ο επόμενος συνεντευξιαζόμενός μας, ο τουρκολόγος, ο οθωμανολόγος, ο Δημήτρης ο Σταθακόπουλος, όσον αφορά στο φαγητό, έχει μια συγκεκριμένη. Γνωρίζει τα πάντα πρώτα απ' όλα ό,τι έχει να κάνει με τη Μικρά Ασία.
1: Προφανώς, ναι.
0: Λοιπόν. Έχουμε κάνει μια συζήτηση πριν από πάρα πολλά χρόνια από άλλο δημοσιογραφικό μετερίζει, ναι, για την κουζίνα των Τούρκων,
1: ναι.
0: Και μου δίνεις μια φοβερή πάσα για να ξεκινήσουμε έτσι λίγο πιο χαλαρά τη συζήτησή μας και θα περάσουμε και στα σκληρά, στα F35 και σε όλα τα υπόλοιπα. Κύριε Σταθακόπουλε, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας σήμερα.
2: Καλό μας ημέρα, αγαπητοί. Καλησπέρα και στους ακροατές.
1: Χαίρετε.
0: Λοιπόν,
1: εγώ για πολιτική κουζίνα σας ήθελα. Για
0: όχι.
1: Για πολίτικη σας πάει ο Παπαδάκης, οπότε.
0: Μα έχει σημασία. Θέλω ένα σχόλιο για την τουρκική κουζίνα, κύριε Σταθακόπουλε.
2: Όταν έκανα το διδακτορικό μου,
0: ναι,
2: το θέμα ήταν η συμβολή των Ρωμιών στον Οθωμανικό πολιτισμό.
0: Mm-hmm.
2: Βάσει των δικών τους αρχείων, των δικών τους αρχείων ξαναλέω έτσι, όχι ξένων ή ελληνικά αρχεία, των δικών τους αρχείων, τα Οθωμανικά αρχεία δηλαδή μελετώντας, είδα ότι τα υποκείμενα, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι παρήγαγαν αυτό που λέμε σήμερα πολιτισμό, δηλαδή κουζίνα, υφαντική τέχνη, κτίσιμο, τέχνη γενικώς, μουσική, όλοι αυτοί ήταν μη Τούρκοι, διότι αυτό που σήμερα ονομάζουμε εμείς πολιτισμό στην Οθωμανική περίοδο θεωρείται αγκαρία. Επομένως τις αγκαρίες τις ανέθεταν σε υποδουλωμένους λαούς, μεταξύ των οποίων στους Έλληνες Ρωμιούς, στους Αρμένιους, στους Εβραίους και σε Βαλκάνιους. Άρα λοιπόν το υποκείμενο που μαγειρεύει, το υποκείμενο, ο άνθρωπος δηλαδή που μαγειρεύει, που παίζει μουσική, που ράβει, που χτίζει, που φτιάχνει τέχνη, ξυλογλυπτική, τα πλακάκια Ισνίκ, της τέχνης δηλαδή αυτής με τα μπλε πλακάκια που είναι γεμάτα τα κτίρια στην Οθωμανική περίοδο και μέχρι σήμερα, αυτοί οι οποίοι τα φτιάχνουν κατά 70-80% είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι, Έλληνες ή Ρωμιοί, Βαλκάνοι, Εβραίοι και Αρμένοι. Άρα λοιπόν αυτό που λέμε τουρκική κουζίνα ήταν επί 400 χρόνια στα χέρια κυρίως των Ρωμιών.
1: Μάλιστα. Πώς βλέπετε τώρα να το συνδυάσουμε? Ο Ερντογάν το πέτυχε το μαγείρεμα που ήθελε, λέτε, διότι σε επίπεδο δηλώσεων, εντυπώσεων, προφανέστατα παίρνει με άριστα το 10-200. Επί της ουσίας είναι το ζήτημα, τι έχει γίνει.
0: Ή μήπως έμεινε στο παστό των Οθωμανών που ήταν νομάδες και το μόνο που ξέρανε ήταν να φτιάχνουν παστό, κύριε Σταθακόπουλε.
2: Ναι, παστό, παστούρμα.
0: Παστούρμα.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, ξυπνήσαμε την Παρασκευή το πρωί με τα τουρκικά sites να γράφουν τη λέξη κουλής. Κουλής σημαίνει παρασκήνιο αυτό λέξη.
1: Ναι.
2: Και το παρασκήνιο ήταν ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουν κάνει ενέργειες και υλοποιούνται εντός των ημερών οι πωλήσεις, η πώληση για την ακρίβεια των S400 σε χώρα του κόλπου. Λέγανε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα περισσότερα sites τίνουν προς το Κατάρ. Αν λοιπόν οι S400 έχουν πωληθεί και πρόκειται να μεταβιβαστούν, να μετακινηθούν στο Κατάρ, αντιλαμβάνεστε ότι θα γίνει ένσταση ούτως ώστε να αρθούν οι κυρώσεις κάτσα για να μπορέσει η Τουρκία να πάρει τα F-35 και γιατί όχι, αυτό είναι το ζητούμενο, να επαναταχθεί στο πρόγραμμα των F-35.
0: Συγγνώμη, το Κατάρ, διορθώστε με να κάνω λάθος, δεν είναι στο πρόγραμμα των F-35. Δεν έχει F-35. Δεν θα αποκτήσει F-35 κάπου εκεί.
1: Οι χώρες του κόλπου, για να. Ναι, κύριε Σταθακόπουλε, επίσης δεν θέλουν F-35.
2: Θέλουν, βέβαια, και θέλουν.
1: Άρα πώς θα τα πάρουν, ναι, τους S400.
2: Υπάρχει εξής παραδοξότητα με τις χώρες αυτές.
1: Ναι.
2: Ότι επειδή δεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ,
1: ναι,
2: και θεωρούνται κατά κάποιο τρόπο και χώρες που είναι στο μπλοκ της ανοχής ή στις χώρες που έχουν φιλικές σχέσεις με τη Ρωσία. Δεδομένου δε ότι ο Πούτιν έχει άριστες σχέσεις με τον πρόεδρο Τραμπ,
1: ναι,
2: δηλαδή συνομιλούν συνεχώς, είναι μια λύση, όπως είπε και ο Πεσκόφ,
0: mm-hmm,
2: γιατί το μεταφέρουν αυτό για τουρκικά μέσα, ότι ο Πεσκόφ το βλέπει θετικά, ότι θα μπορούσε να συμβεί δηλαδή κάτι τέτοιο.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Εσείς το βλέπετε ότι κάτι τέτοιο θα γίνεται, θα γίνει? Δηλαδή ότι οι Τούρκοι θα πάρουν F-35? Και έχω την αίσθηση, αν θα πάρουν τα F-35, δεν θα πρέπει πρώτα να ακούσουμε ότι οι Ισραηλινοί αποκτούν F-22 Raptor?
2: Λοιπόν,
0: σας βάζω πολλά, το ξέρω.
2: Ναι, όχι, όχι, καθόλου, θα τα βάλουμε σε μια σειρά.
0: Mm-hmm.
2: Το μόνο κόλλημα για την Τουρκία είναι οι S-400. Ναι. Αν οι S-400 φύγουν από την Τουρκία και υπογράψουν σχετικές εγγυητικές επιστολές ο Υπουργός Αμήνης πλέον πολέμων των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Υπουργός Εξωτερικών, τότε την υποδείξη της Τουρκίας, δηλαδή με μέλειά της, θα γίνει μια ένσταση για άρση των κυρώσεων Κάτσα, ούτως ώστε θα κρίνει στη συνέχεια η Αμερική. Θα γίνει μια ένσταση για άρση των κυρώσεων Κάτσα, ούτως ώστε

0: Πολιτείες και ότι μια χώρα του ΝΑΤΟ, η Τουρκία, απειλεί με κάζους μπέλη μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα και κατέχει μια χώρα του ΝΑΤΟ, η Τουρκία, παρανόμως έδαφος χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή της Κύπρου. Όλα αυτά, τα οποία είναι γνωστά βεβαίως, πρέπει συνεχώς να ξανατίθενται στο τραπέζι και μάλιστα με μεγάλη έμφαση, διότι αν η Τουρκία πάρει τα F-35 σε ένα βάθος χρόνου μέχρι το 2030-32, αντιλαμβάνεστε ότι η ισορροπία την οποία θέλουν να κρατήσουν στην Ανατολική Μεσόγειο και η Ελλάδα και το Ισραήλ ανατρέπεται. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ως εκ τούτου το Ισραήλ θα ζητήσει, εδώ πέρα κάποιοι βλέπουν και λίγο αισιόδοξα αυτό το θέμα, λέγοντας ότι αν συμβεί αυτό και η Τουρκία πάρει F-35, το Ισραήλ θα ζητήσει αναβάθμιση του δικού του οπλικού συστήματος και θα συνδράμει ούτως ώστε και η Ελλάδα να αναβαθμίσει κι άλλο περαιτέρω το οπλικό της σύστημα. Άρα λοιπόν είμαστε σε περίοδο μεγάλων ζυμώσεων, οι οποίες από τη μία μεριά οι εταιρείες των εξοπλιστικών τρίβουν τα χέρια τους από τη χαρά τους για την πώληση των όπλων και δει Lockheed Martin, αλλά από την άλλη μεριά αντιλαμβάνεστε ότι θα είμαστε σε μια συνεχή ένταση η οποία βοηθάει τον πρόεδρο Ερντογάν, δεδομένου ότι μέχρι το 28 σε δύο χρόνια έχει εκλογές και θα μου πει κάποιος μα δεν μπορεί να ξανά είναι υποψήφιος, μέχρι δύο φορές ορίζει το τουρκικό σύνταγμα. Θα του πω όμως ότι υπάρχει το άρθρο 116 του τουρκικού συντάγματος που είναι πόρτα ολόκληρο, έχει παραθυράκι, που λέει ότι αν δημιουργηθεί μείζον εθνικό θέμα στην Τουρκία, μείζον εθνικό θέμα, το οποίο προσχετίζεται με το Ισραήλ, την Ελλάδα, τους Κούρδους, τον πόλεμο στον κόλπο, το Ιράν, οικονομία, οτιδήποτε, όλα αυτά μαζί, τα οπλικά συστήματα, τότε μπορεί να πάει σε πρόωρες εκλογές και αν πάει σε πρόωρες εκλογές μπορεί να ξανά είναι υποψήφιος για τρίτη φορά πρακτικά, που συνταγματικά όμως θα λογίζεται δεύτερη, γιατί δεν θα έχει ολοκληρωθεί λόγω των πρόωρων εκλογών η τρέχουσα δεύτερη θητεία του. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι όλα συγκλίνουν προς όφελος της εικόνας αλλά και της πραγματικότητας του Προέδρου Ερντογάν.
1: Έχουμε μέλλον δηλαδή. Έχουμε μέλλον και πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, διότι ο Ερντογάν συνεχίζει αυτή την επιθετική ρητορική απέναντι στη χώρα μας.
2: Άρα σε αυτό όμως, κύριε Σταθακόπουλε, οι ενδιάμεσες εκλογές, ένα, δύο, τα υποτιθέμενα ισχυρά, έτσι ξέρουμε, συστήματα, λόμπι, όπως θέλετε πείτε τα, Ελλήνων, Εβραίων και λοιπά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Οι περίεργοι τρίτων κατ' εμέ σιωπής όλα αυτά, Ρούμπιο και του αντιπροέδρου, του Βάνς.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν είναι εμπόδιο, δεν είναι φρένο στις επιδιώξεις ή στις επιθυμίες μάλλον Τραμπ για ενίσχυση Ερντογάν.
0: Ναι, βεβαίως και είναι. Πλην όμως, για να βγει αυτή η είδηση την Παρασκευή, έστω και ως διαρροή.
2: Άρα εσείς δεν θεωρείτε ότι έγινε για τα μάτια του κόσμου?
0: Όχι, όχι.
2: Ότι ήταν καθρεφτάκι που δώσε ο Τραμπ έτσι για να νιώσει καλά ο φίλος του?
0: Όχι, όχι. Τον βοήθησε όσο δεν πάει και μάλιστα θεωρώ ότι όλα αυτά πρέπει να έχουν γίνει, να γίνονται τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Για να ευλογήσω λίγο τα γένια μου, έχω γράψει και υπάρχουν στο διαδίκτυο άρθρα μου από το 2022 και το 2024 ότι γίνονται διεργασίες ασχέτως αν δεν τις ακούμε ή δεν τις βλέπουμε δημόσια ή έχουμε μείνει στην ασφάλεια ότι δεν θα φύγουν ποτέ F-400 από την Τουρκία και επομένως η Τουρκία δεν θα πάρει F-35. Κρατούσα ένα μικρό καλάθι και εξηγούσα με μια, χωρίς να έχω πρόσβαση σε μυστικές υπηρεσίες βέβαια, με μια έτσι λογική δικιά μου, εξηγούσα γιατί μπορεί τελικά η Τουρκία να μπει στο πρόγραμμα F-35, διότι είναι πολλά τα λεφτά όπως λέμε, δεδομένου ότι είχε κάνει μια παραγγελία 100 F-35 στη Lockheed Martin. Είναι 5-6 αεροπλάνα ήδη πληρωμένα και βρίσκονται σε tolls στην Αριζόνα, στα οποία έχουν εκπαιδευτεί Τούρκοι πιλότοι και στα οποία πληρώνει φύλαχτρα, ενίκιο δηλαδή, μίσθωμα η Τουρκία, τα οποία περιμένει να αποδεσμευτούν άμεσα. Επομένως κοιτούσα και έβλεπα και μάλλον έτσι είναι ότι υπήρχαν διεργασίες για χρόνια και δεν μας το λέγανε απλώς για να μην ενεργοποιούνται τα λόμπις, για να τους κρατάνε δηλαδή σε μια ύπνωση.
2: Ναι.
0: Τώρα που έφτασαμε στο αμήν, δηλαδή πια δεν κρίνουμε.

0: στίβεται. Το δήλωσαν, το είπανε με τη λογική ότι είναι παρασκήνιο μεν και διαρροή. Πλην όμως για να το λένε και να εκτίθενται και να βάζουν στη μέση τον Πεσκόφ που να λέει δεν θα ήταν αρνητική η Ρωσία στη μεταβίβαση των F-400 στο Κατάρ. Το Κατάρ να λέει ότι ναι, καλοδεχούμενα. Να λέει τώρα ο Χακάν Φιντάν που δεν έμεινε μόνο σε επίπεδο δημοσιογράφων αλλά πήγε στο Χακάν Φιντάν και να λέει ότι πωλήθηκαν ήδη οι F-400. Και να λέει και ο πρόεδρος Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ προχθές ότι θα το σκεφτώ μεν, είπε στην τελευταία του συνέντευξη, πλην όμως δεν βλέπω το λόγο γιατί οι φίλοι μας, ο φίλος μου Ερντογάν να μην πάρει τα
1: F-35. Ναι.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο όρημα από ό,τι νομίζαμε.
1: Άρα
2: Energy 94,2.
3: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
4: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
5: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
4: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
5: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
4: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
6: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
3: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
6: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
3: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
6: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
3: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
6: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Εγρινίου.
3: Τηλέφωνο 26410-27-137.
6: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
7: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλοακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
8: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
9: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
10: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
11: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
12: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
11: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
12: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
11: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
12: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
11: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
13: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
14: 8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Την αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία, επισημαίνει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Κόκκινη γραμμή, η άρση του Κάζους Μπέλι». Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, τονίζει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με αφορμή τις συλλήψεις υπόπτων για τις δολοφονικές επιθέσεις στη Μαρφίν το 2010 και αυτών σε σπίτια στελεχών της Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που στήριξαν τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Περισσότερα στο real.gr. Κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών κατά της Τεχεράνης μετά την επίθεση στο φρόνο της Επανάστασης σε φορτηγό πλοίο σημαίας Κύπρου στα στενά του Ορμούς, τα οποία παραμένουν κλειστά. Κατέληξε ο ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο.
17: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 34 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 33 στη Θεσσαλονίκη, 35 στα Χανιά.
18: Μητέα.
19: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: σε βρε παιδάκι μου και παρά λίγο να χάσουμε κανένα πόδι. Footloose λέγεται το τραγούδι. Έλα, καλό ήταν, πρέπει να το παραδεχτείς ότι ήταν καλό.
1: Έχεις κάνει εκπομπή με τον Παγάνη?
0: Όχι, όχι, δεν,
1: γιατί
0: δεν
1: λέει,
0: μας φώτισε ο Θεός ακόμα.
1: Ναι, λέει, λέει ωραία ανέκδοτα, θα τα δικά σου να βρεθείτε. Να κάνετε λοιπόν και μια σύμβαση με μια εταιρεία ψήξης.
0: Ναι.
1: Μην χάσετε τα λεφτά, μην πάνε να αφήσετε τα χαμένα.
0: Όχι, το αντίθετο, με μια εταιρεία θέρμανσης
1: τι
0: πρέπει να κάνει.
1: Εσύ, τι είπε ο άνθρωπος? Χάσουμε πόδι.
0: Footloose. Να το ρε παιδί μου, το λέει, για δώσ' το, δώσ' το. Όχι, σας παρακαλώ πάρα πολύ, σας προκαλώ, σας προκαλώ. Όχι, να στείλουν μήνυμα οι ακροατές και οι ακροάτριες.
1: Με όλα αυτά που λες,
0: ναι. Όαση
1: θα αποτελέσει η συζήτηση με τον επόμενο φίλο μας.
0: Με τον επόμενο.
1: Να
0: σου πω, μου επιτρέπεις πριν περάσουμε στον επόμενο φίλο μας, να πω ένα. Να διαβάσω το μήνυμα της Ιωάννας. Λέει από το 1922 και από τα δύο σόγια είμαι από Σμύρνη και όχι Αθηναία, Πειραιώτισσα, παρακαλώ. Κοκκινιά που τώρα τη λένε Νίκαια και θρύλος μέχρι Κόκαλο.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Τα προσυπογράφουμε όλα. Όλα τα προσυπογράφουμε. Και μας αρέσει κιόλας και γουστάρουμε και εξακολουθούμε εμείς να τη λέμε Κοκκινιά. Διαφωνείς?
1: Όχι.
0: Έτσι. Δημήτρης Σταυρακάκης. Ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM. Τι κάνεις Δημήτρη μου, πώς είσαι?
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Η Κοκκινιά είναι περιοχή στην Νίκαια.
0: Ναι.
1: Περιοχή στην Νίκαια είναι.
2: Βέβαια.
0: Ένα κομμάτι εξωτερικό. Η παλιά, ξέρω, Κοκκινιά. Η παλιά Κοκκινιά.
2: Εντάξει, και είναι όλο αυτό είναι μέσα στο Δήμο της Νίκαιας που τώρα είναι ενωποιημένος Δήμος Αγίων Ιωάννη Ρέτη Νίκαια.
0: Ναι. Και το κερατσίνι εκεί μέσα.
2: Το κερατσίνι δεν είναι εκεί. Το κερατσίνι είναι μαζί με την Τραπεζόνα.
0: Το κάτω είναι.
1: Ναι, παπαδάκι. Όχι, εσύ, ναι.
0: Καλά, παιδί, εντάξει.
2: Είναι άλλος δήμος.
0: Δεν πήρε το μυρογνωμόνιο.
2: Θέλω
1: να αφήσουμε τα της τοπικής αυτοδιοίκησης να πάμε στα...
2: Να καταγγείλω, κύριε Μιχαλέλη, ότι ο κύριος Παπαδάκης είναι θαυμαστής του Ντεμπρόινε.
0: Είμαι θαυμαστής του Ντεμπρόινε.
2: Γιατί το παιχνίδι που οι Βέλγοι προκρίθηκαν για να πάνε στα...
1: Σα πρέπει τελικά.
2: Ναι, δεν είχε βάλει τον De Bruyne, ενώ το παιχνίδι το έκανε ο Τεκελάρε.
1: Ναι.
2: Ο παίκτης Αταλάντα έβαλε και το.
1: Ο οποίος έβαλε και τα δύο γκολ.
2: Μπράβο, και έκανε όλο το παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Γιατί έπαιζε με αυτό το σύστημα που ήθελε με μπροστά τον Τεκελάρε.
1: Ναι.
2: Και παγώθηκε ο Παπαδάκης γιατί δεν παίζει ο De Bruyne.
1: Για να προκριθεί το Βέλγιο.
0: Θα μπορούσε, συγγνώμη. Ναι.
2: Έπαιξε ο De Bruyne
1: και χαιρέτησε το Βέλγιο.
2: Τι?
1: Και χαιρέτησε το Βέλγιο.
2: Και χαιρέτησε το Βέλγιο, ήταν και είχε και θέματα δραματισμού και το παλικάρι στερνότανε.
0: Τώρα με συγχωρείς πάρα πολύ να σου πω κάτι. Είναι η ίδια δυναμικότητα όμως οι αντίπαλοι. Δεν είχαν την ίδια δυναμικότητα οι αντίπαλοι.
2: Μα αυτό είναι το θέμα σου, ότι ο Πέτσι δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του. Δεν το βλέπαμε αυτό.
0: Δεν ξέρω, δεν είδα τον αγώνα, δεν έχω.
2: Ό,τι αν του πει, πετάει τη βόμβα.
1: Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει, εντάξει.
2: Και μετά λέει, δεν είδα τον αγώνα, δεν είδα τον αγώνα, δεν ξέρω.
0: Ωραία, μισό λεπτάκι. Έπαιζε ο Ντεμπρόινε, έπαιζε και ο Τρεζεκέ, πώς τον λένε ο.
2: Και ο Τρεζεκέ, παιδί μου.
0: Μα και λελέ, πώς τον είπε στον άλλο.
1: Συνδέει διαφορετικού αιώνε.
2: Συνδέει,
0: ο Τεκελάρε
2: έπαιζε.
0: Τεκελάρε.
2: Ναι.
0: Έπαιζε και ο Τεκελάρε. Εντάξει. Άρα κατάφερε και βρήκε τρόπο ο προπονητή να του χωρέσει και του δύο στην ίδια δεκάδα.
2: Ναι, εντάξει, λοιπόν, άσε τώρα του Βελγίου,
1: ναι.
2: Πάμε στην Εθνική Αγγλία, η οποία με τον Τζουντ Μπέλιχαμ να είναι ο ηγέτης, κατάφερε 2-1 στην παράταση να κερδίσει την Νορβηγία.
1: Έχουμε γκρίνιες για το παιχνίδι αυτό.
2: Πολλές γκρίνιες.
1: Από όλους.
2: Καταρχήν, στο 36 ο Σέντρουπ άνοιξε το σκόρ για τους Βίκινγκς, στη συνέχεια πήραν το προβάδισμα, ισοφάρισαν με τον άσο της Ρεάλ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους και στην παράταση. Το 93 ο Μπέλιχαμ έκανε το 2-1. Εκπληκτικό δεύτερο ημίχρονο από τους Νορβηγούς. Είχαν δοκάρει και ορθέν γκολ. Τη στιγμή που οι Άγγλοι δεν μπορούσαν να απειλήσουν, φυσικά το γκολ της παράτασης φέρει και ευθύνη ο Νίλατ, ο τεχνικός, ο τροματοφύλακας των Νορβηγών. Τώρα, ο Τούχελ, ο προπονητής της Εθνικής Αγγλίας, ταχώνει στους παίκτες του, να το πω έτσι απλά, ότι είχαν έλλειψη συγκέντρωσης, ότι δεν ήταν καλή ομάδα, ότι ο Μπέλιχαμ είναι παίκτης παγκόσμιας κλάσης και αυτός ξελάσπωσε και έρχεται ο Μπέλιχαμ και του λέει ό,τι να είναι, μάλλον δεν ξέρει πώς είναι να αντιμετωπίζει τον Χάλατ και τους υπόλοιπους της Εθνικής Νορβηγίας. Οπότε εκεί πιστεύω ότι έχει πολύ ψωμί το τρίτο ημίχρονο. στην Εθνική Αγγλία. Πάρα πάρα πολύ ψωμί για τα εσώψυχά τους που φαίνεται ότι δεν είναι σε καλό στάδιο παρά την πρόκριση στους τέσσερις του παγκοσμίου κυπέλου. Τώρα, να πάω στο αγωνιστικό, η Αργεντινή με πολύ άγχος, πολύ υδρότα πήρε στην παράταση την πρόκριση 3-1. Ήταν ένα παιχνίδι που η Αργεντινή ξεκίνησε καλύτερα στο 10 με το η παλιά του Μέση, ο Μακάλιστερ έκανε το 1-0. Μετά όμως η Αργεντινή ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Απείλησε αρκετά η Ελβετία με τον Εντόι στο 67 έκανε το 1-1. Πήγε το παιχνίδι στην παράταση. Στο 112 ο Άλβαρες, ο οποίος μέχρι τώρα Δημήτρη Μιχαλέλη και Σπύρο Παπαδάκη ήταν χαμένος.
1: Ναι, όχι, σε άκουγα προχτές. Εσύ δεν το έλεγες.
2: Ναι, ήταν, δεν ήταν.
1: Ναι, έλεγες ότι βγήκε ο Άλβαρες και μπήκε ο.
2: Ο Λαουτάρο
1: Μαρτίνες. Ο Λαουτάρο, και... ο οποίος δεν ήταν στο γήπεδο και χθες ο Άλβαρες έβαλε ένα γκολ το οποίο.
2: Πήμα.
1: Από υπολογιστή βγήκε.
2: Ναι, ήταν ο γκολ όνειρο. Εκεί έκανε το 2-1 στην παράταση, στο 112 και ήρθε ο Λαουτάρο το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα για την παράταση. Ήταν νομίζω το 5ο λεπτό, όχι το πρώτο. Και έκανε το 3-1 και έστειλε τους Αργεντινούς στα ημιτελικά. Ο Μέση δήλωσε ότι αυτή η ομάδα δεν τα παρατάει ποτέ. Πρέπει να πούμε ότι από το 71 η Ελβετία με τον Εμπολό να βλέπει κόκκινη κάρτα με δεύτερη κίτρινη ήταν εκτός. Για θέατρο ήταν η κάρτα που προκάλεσε και αυτή πολλές αντιδράσεις. Τώρα, πώς πάμε στα ημιτελικά.
0: Αυτό. Μπράβο, για πάμε.
2: Σταματάει επιτέλους αυτό το έργο με τα μεσονύχτια.
1: Σχετικό είναι αυτό. Γιατί όχι. Όλα 10 είναι. Είναι και 12.
2: Είναι 10 και τα 2.
1: Και 2 ημιτελική 10. Okay.
2: Ναι, οπότε ωραία, ωραία. Να γίνει με παράταση, πάει μία παρά, θα πάει μετά μέχρι τις 2.
1: Πότε είναι, πότε είναι.
2: Λοιπόν, την Τρίτη 10 η ώρα το Γαλλία-Ισπανία.
1: Ναι, ωραία.
2: Και Τετάρτη στις 10 η ώρα το Αγγλία-Αργεντινή.
1: Ναι.
2: Τώρα.
0: Πρόβλεψη έχεις.
2: Τι.
0: Πρόβλεψη.
2: Πρόβλεψη να πάμε στους Δελφούς, να μαθήσουμε φύλλα. Μετά να ανέβουμε και στην Αράχοβα που έχει πολύ
1: ωραία. Εγώ τοποθετήθηκα δημοσίως προχτές όταν ήσουν στον αέρα.
2: Ότι.
1: Για τον τελικό.
2: Για πες.
1: Γαλλία-Αργεντινή.
2: Εντάξει, παιδιά, ακούστε να δείτε.
1: Εντάξει, παιδιά.
2: Θα παρακαλέσω. Ναι, Γαλλία-Αργεντινή συμφωνώ. Θα παρακαλέσω όμως ο Παπαδάκης να μην επέμβει. Γιατί μπορεί να τα διαλύσει όλα.
1: Ναι, βλέπω ότι είναι λίγο.
2: Όχι, να έχουμε προβλήματα στους οδηγούς που είναι στην παραλιακή ή στην εθνική. Στην
0: ωραία, παρτέ, δηλαδή, συγγνώμη με φημώνεις. Δεν μπορώ να πω αυτό το οποίο έχω στο μυαλό μου.
2: Δεν θέλω να πεις. Μα δεν σου βγαίνει, αδελφέ.
0: Όχι.
2: Μα δεν σου βγαίνει, πώς θα σου το πω τώρα.
1: Πιστεύεις ότι θα πει ότι στο τελικό μπορεί να είναι Βραζιλία, ξέρω εγώ, Πορτογαλία.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει. Θεωρώ πάντως ότι ο νικητής του ημιτελικού Αγγλία-Αργεντινή θα είναι και ο νικητής του Μουντιάλ.
2: Τώρα και εγώ έχω να σου πω ότι στις 3 η ώρα στην Αγία Ειρήνη εκεί στην Αιώλου θα είμαι με την Κλώτια Σίφερ.
1: Τι λες.
0: Εντάξει.
1: Σήμερα.
2: Λοιπόν.
1: Ναι. Τον ήλιο να προσέξετε. Έχει ζέστη.
2: Ναι, λοιπόν.
0: Να τις βάλεις αντιλιακό.
2: Ναι, για πες. Απλά έχω να σου πω ότι η Γαλλία δείχνει να είναι η πιο σοβαρή ομάδα χωρίς προβλήματα. Το Ντεσάπ να τους έχει ισοπεδώσει όλους και εννοώ ότι δεν υπάρχει κάποιος που να είναι παραπάνω, ανεξάρτητα ότι ο Μπαπέ είναι η φίρμα, όλοι παίζει ο ένας για τον άλλον και δεν θα χάσουν την ευκαιρία να φτάσουν στο τελικό αρχικά και μετά να μπορέσουν να προσπαθήσουν να το πάρουν.
0: Εντάξει, μας έδειξε στην προτίμησή σου ότι θέλεις να το πάρει η Γαλλία.
2: Βλέπουμε ότι οι Άγγλοι μετά από αυτή την τεράστια επιτυχία να βρεθούν στον ημιτελικό σήμερα έχουν τα δικά τους εσώψυχα. Με τον Τούχελ να κατηγορεί τους παίκτες ότι δεν ήταν όπως έπρεπε και τον άλλο να του λέει ότι να είναι, δεν ξέρει πώς είναι να παίζεις μέσα με τον Χάλατ και με αυτούς τους παικταράδες. Λοιπόν, αυτά λέει πολλά για μένα.
1: Ναι, εμπλακώνονται.
2: Με αυτό σας λέω τόση ώρα.
1: Ναι, τι λες.
2: Με μια Αργεντινή επίσης που όλος ο δυναμισμός είναι στο Μέση, που χθες στο Μέση δεν πήγε, αλλά ευτυχώς τους βγήκαν οι άλλοι παίκτες.
1: Ναι. Εντάξει, μπορεί να δούμε τελικό επανάληψη του Κατάρ, ξέρω εγώ. Ρεπετισιόν. Ναι.
0: Το σύνθημα ξέρεις ποιο είναι αυτό το οποίο τραγουδάνε οι Άγγλοι, έτσι. Ειδικά όταν παίζουν εναντίον των Γερμανών.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Two World Wars, One World Cup.
1: Ναι. Για πες.
2: Λοιπόν, έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα για τις φάσεις, για κάποιες φάσεις. Ότι ο Εμπολό αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα για θέατρο, με τον διευθυντή Πινέιρο να αλλάζει την αρχική του απόφαση έπειτα από εξέταση της φάσης στο βίντεο. Ήταν στο 73, όπως είπα, αυτή η φάση. Αρχικά ο διευθυντής έδειξε κίτρινη κάρτα στον Παράδες της Αργεντινής για μαρκάρισμα πάνω στον Εμπολό. Όμως ο βαρίστας τον κάλεσε, έγινε πανεξέταση και δόθηκε δεύτερη κίτρινη για θέατρο του επιθετικού της Ελβετίας, που προκάλεσε πολλές φωνές από την Ελβετία και λένε ότι όλα έχουν γίνει για να προχωράει η Αργεντινή.
1: Η Αργεντινή.
2: Ναι, γιατί με την Αργεντινή παίζανε.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Ναι, sorry, ναι.
0: Κόλλησε.
1: Ναι.
2: Ο Ρέχερη άλλαξε την απόφαση, του ακύρωσε την κίτρινη κάρτα στον Παράδες.
1: Ρε παιδί μου, απλά είναι τα πράγματα. Οι νέοι κανονισμοί τηρήθηκαν. Ήταν σωστό που τον κάλεσε στο ΒΑΡ ή δεν έπρεπε να τον καλέσει?
2: Σωστά έπρεπε να τον καλέσει στο ΒΑΡ. Βάσει του νέου κανονισμού η φάση είναι σωστή.
1: Τέλος.
2: Εντάξει, θα μας τα ρώτησα πριν από λίγο τον Παναγιώτη Βαρούχα.
1: Τέλος λοιπόν, μην το συζητάμε.
2: Ναι, και για την άλλη φάση που φωνάζουν οι Νορβηγοί
1: με την μπάλα.
2: Το ελεύθερο, ο τερματοφύλακας του στην μπάλα άλλαξε πορεία, χτύπησε τον αισθητήρα πάνω στο καλώδιο της κάμερα,
1: ναι,
2: στην εξέδρα. Η FIFA λέει ότι δεν υπήρξε αλλαγή και παρέμβαση.
1: Ναι, διότι δεν, λέει, πήρε μήνυμα από τους αισθητήρες της μπάλας.
2: Από τους αισθητήρες του έχει μπάλα.
1: Ναι. Βεβαίως, έτσι όπως έπεσε η μπάλα, δεν υπάρχει στους νόμους της φυσικής έτσι με την τροχιά, αλλά τι σημασία έχει.
0: Ρώτα και τον Ελευθερόπουλο εσύ.
1: Άλλο αυτό ρε παιδάκι μου. Τότε άστο ρε παιδί μου. Όχου.
0: Μα τόση ώρα βλέπετε, κρατάω το στόμα μου κλειστό. Δεν μιλάω. Μα τι το κουμπί, το πάτα από εδώ, το πάτα από εκεί.
1: Το πρόβλημα δεν είναι αυτά που λέμε εμείς. Το πρόβλημα είναι ότι άνοιξε το στόμα σου. Συνέχισε να το κρατά.
2: Επίσης για μια φάση, ένα σπρώξιμο εκεί του Χάλατ που έδωσε επανάληψη. Σωστά έδωσε επανάληψη του κόρνερ.
1: Μάλιστα. Άρα όλα καλά. Εκτός από τη φάση Νορβηγία.
2: Με βάση του νέου κανονισμού. Ήταν όλες σωστές.
1: Ωραία. Κάτι άλλο έχεις να μας πεις?
2: Τι άλλο να σας πω, να τα πείτε τώρα?
0: Δεν ξέρω, μήπως θέλεις να μας δώσεις καθόλου ρεπορτάζ?
1: Όχι, άστο.
2: Για ποιο?
1: Όχι, τίποτα.
0: Πρωινό ρεπορτάζ, μήπως θέλεις να μας δώσεις κάτι οτιδήποτε?
1: Όχι, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Αυτά σε προσωπικό επίπεδο η ενημέρωση. Από την εκκλησία.
2: Απλά γρήγορα να σας πω ότι τελικώς στο Wimbledon, έτσι, επειδή και τα μεγάλα γεγονότα που έχει σήμερα. Το τένις 6 ώρα, ο Σίνερ, νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη, παίζει με τον Σβέρεφ, τον Γερμανό, το νούμερο 3. Χθες η Νόσκοβα, η Τσέχα, 2-1 τη Μούκοβα, η Τσέχα επίσης. Και αύριο στο Athens Open που γίνεται στο κέντρο της πέρυσης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, ξεκινάει την προσπάθειά της η Μαρία Σάκαρη, 7.30 ώρα είναι ο αγώνας της Μαρία Σάκαρη στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης. Τα φιλικά χθες το βράδυ, ο Παναθηναϊκός και 12.000 θεατές στην Λεωφόρο, 3-0 κέρδισε την ομάδα της Grasshoppers από τη Ζυρίχη. Ο Ολυμπιακός ήρθε 1-1 με την Λεουβέν στην Βελγική στην Ολλανδία. Επίσης στην Ολλανδία, τελευταίο φιλικό του ΠΑΟΚ, έχασε 3-2 από την Τβέντε σε φιλικά προετοιμασίας των ομάδων που έχουν σημασία για τους προπονητές και όχι για μας, γιατί μόνο οι προπονητές και τα τεχνικά επιτελεία βλέπουν πράγματα εκεί που μπορεί εμείς να μην τα βλέπουμε, όχι γιατί δεν έχουμε καλή όραση, αλλά γιατί πολύ απλά τα φιλικά, Δημήτρη Μιχαλέλη, νομίζω ότι συμφωνεί σε αυτό, δεν ρωτάω τον κύριο Παπαδάκη σε αυτό το θέμα, γίνονται και τα βλέπουν τα τεχνικά επιτελεία κάποια πράγματα, σχηματισμού.
1: Γι' αυτό γίνεται.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Δημήτρη Σαβρακάκη, σε ευχαριστούμε. Χαίρετε.
0: Περίμενε, μην κλείσει τη γραμμή να διαβάσω ένα μήνυμα Κροατή του Πάνου, σε παρακαλώ πολύ. Ο οποίο αναρωτιέται τι σημαίνει το ακρονίμιο ΠΑΟ. Πιάλφα όμικρο, ναι.
1: Μην μπει στο παιχνίδι αυτό, Δημήτρη Σαβρακάκη, σε παρακαλώ.
0: Και δίνει και την απάντηση ο Πάνος. Ναι, το έχει διαβάσει το μήνυμα ο Δημήτρης, γι' αυτό έχει κάνει σκονάκι. Παράρτημα Ακαδημίας Ολυμπιακού.
2: Εντάξει, τροπή να λέτε τα πράγματα.
1: Λέγα,
0: ο Πάνος έχει στείλει μήνυμα Κροατή.
1: Γεια σου, Δημήτρη Σαβρακάκη, ευχαριστούμε.
2: Κάτω τα χέρια του Μιχαλέλη, παιδιά.
1: Καλή εβδομάδα, χαίρετε.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
3: Real FM. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Σήμερα με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Δημήτρη, να ευχαριστήσουμε τους ακροατές και τις ακροάτριες για τα πραγματικά πάρα πολλά μηνύματά τους.
1: Για όλα τα θέματα. Να τους βρίσουμε. Ναι.
0: Όχι, ρε,
1: ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους. Ναι.
0: Αυτό λέω. Πρώτα απ' όλα, να ξέρεις ότι η Ιωάννα διαφωνεί κάθετα με το Σταυρακάκι.
1: Σε ποιο πράγμα?
0: Πρόλαβα, λέει, την προγιαγιά μου. Ήμουνα 11 όταν έφυγε. Λεγόταν, λέει, Κοκκινιά η περιοχή με οδούς Βοσπόρου, Βυθινίας, Εφέσου, Αιδινίου, Αταλίας κλπ. Και ότι την έλεγαν Κοκκινιά όλη την περιοχή επειδή υπήρχε το κοκκινόχωμα. Άλλη περιοχή η παλιά Κοκκινιά, συγγνώμη κιόλας, λέει η Ιωάννα.
1: Τι να σου πω.
0: Εντάξει. Οφείλουμε να.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Παιδιά, αυτά που ακούσατε από τον Σταυρακάκη ήταν ένα ορντεύρ. Από αυτά που θα ακολουθήσουν τώρα, ένα τρίωρο έρχεται ο Γιώργος Κολοκοτρώνης σε λιγάκι. Με πολύ και καλή ελληνική μουσική και τα δικό σας τηλεφωνήματα στον αέρα, ρεπορτάζ, πληροφορίες για ποδόσφαιρο και μπάσκετ, με τα παιχνίδια, μεταγραφές και όλα αυτά. Περισσότερο ποδόσφαιρο, ξέρετε, το αρέσει περισσότερο το ποδόσφαιρο. Αλλά φαντάζομαι και σχόλια από το Μουντιάλ, έτσι δεν είναι? Έτσι καταφύγει.
0: Λογικό είναι.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω ποια ομάδα υποστηρίζει ο Κολοκοτρώνης στο Μουντιάλ, έτσι όπως τον βλέπω. Ναι. Εκτιμώ ότι πρέπει να υποστηρίζει Αγγλία. Αγγλία. Αγγλία, Γι' αυτό δεν έχουν πάρει τίποτα.
0: Έρχεται.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι χτύπησες.
1: Αγγλία.
2: Εγώ είμαι από παιδάκι.
1: Αγγλία.
2: Ναι, είμαι και θα είμαι Αγγλία, τίποτα άλλο. Μόνο Αγγλία.
1: Μόνο Αγγλία.
2: Μόνο Αγγλία.
0: Και τι ομάδα στο νησί?
2: Τσέλσι.
1: Όσο με πληγώνεις, τόσο με πορώνεις. Γι' αυτό Αγγλία, ναι.
2: Είναι το εξής, όχι, είναι φοβερή.
1: Τσέλσι, από παλιά.
2: Όταν έπαιζε Ρεάλ Τσέλσι στο Καραϊσκάκι, τελικός κυπελλούχων το 1971, ήμουν 6 ετών.
1: Ναι.
2: Ο αδερφός του πατέρα μου, αστυνομικός, είναι φοβερή ιστορία. Είχε υπηρεσία στο Καραϊσκάκι.
1: Ναι.
2: Και έτυχε να έχει υπηρεσία έξω από το αποδυτήρα της Τσέλσι. Και με πήρε μαζί του.
1: Έλα.
2: Και όταν τελείωσε το μάτς και ο Πίτερ Όσγουτ, όπως ερχόταν στα αποδυτήρια, είδε ένα παιδάκι και με σήκωσε πάνω. Με πήγαν στα αποδυτήρια και από τότε είμαι άρρωστος Τσέλσι. Καταρχάς είμαι μοναδικός Έλληνας.
0: Λογικό.
1: Λογικό.
0: Λογικό. Ναι. Λογικό.
2: Και είμαι μοναδικός Έλληνας δημοσιογράφος που είμαι μέλος επίσημο της Τσέλσι. Και πληρώνω και συνδρομή.
1: Έλα.
2: Από το 1983.
1: Εσύ έκανες άνθρωπο τον Αμπράμοβιτς.
2: Όταν ήρθε ο Αμπράμοβιτς για κάποια χρόνια, το 3.
1: Ναι.
2: Το έχω πει και δημόσια. Πάγωσα τη.
1: Ναι. Δεν ήθελες.
2: Δεν ήθελα.
1: Ναι.
2: Για κάποια χρόνια. Όταν άρχισαν οι τίτλοι και φτιάχτηκα, ξαναέγινα μέλος και πλήρωνα 80 λίρες το χρόνο. Μεγάλη ιστορία.
1: Μεγάλη ιστορία. Παιδιά, ακούσατε. Έβγαλε ο Κολοκοτρώνης στα σώψιχά του.
0: Οπότε ξέρετε πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε αμέσως μετά
1: Αγγλία.
0: Το διαφημιστικό διάλειμμα και το δελτίο ειδήσεων στις 2.
1: Να παραμείνετε στο συντονισμό. Να τους στέλνετε μηνύματα για τον εκπληκτικό προπονητή που έχουν τον Τούχελ. Θα σας τα πει από μόνος του.
0: Μα τώρα, μα πάω να πω κάτι και αυτομάτως με κόβεις.
1: Χτυπιέται έξω, φεύγει.
0: Λοιπόν, πολλά τα μηνύματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πέρασα υπέροχα, πρέπει να σας πω, 2 μέρες.
1: Πολύ ωραία ήμασταν. Ναι. Να ευχηθούμε, παιδιά, καλές διακοπές στο Σπύρο του Παπαδάκη που πιστεύει ότι θα φύγει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
1: Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι καθώς μαχαιρίτσα, η σκόνη. Ναι. Όχι για τίποτα άλλο, διότι σήμερα επίσης είναι διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της αμμοθύελας και της ανεμοθύελας.
0: Της ανεμοθύελας και της.
1: Το βρήκα, και έβαλα τη σκόνη. Ήθελα να βάλω το τραγούδι και το βρήκα.
0: Διότι ένας καλός δημοσιογράφος, όταν θέλει να δικαιολογήσει
1: μην
0: ένα άσμα,
1: μην αφήνεις την αλήθεια να σου χαλάσει μια ωραία ιστορία.
0: Αυτό είναι άλλο, αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι σε άλλους. Αλλά πρόσεξε, δικαιώνομαι και εγώ στο τέλος της εκπομπής από τον Ανδρέα.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά το γιαούρτι με φέτα, δεν μου φαίνεται περίεργο.
1: Ωραία.
0: Εγώ συνδυάζω φέτα με τζατζίκι.
1: Ας να ακούσουμε λίγο μαχαιρίτσα, λοιπόν. Φίλες και φίλοι και ακόμη πιο αγαπητά παιδιά, για 3 ώρες σας έκαναν παρέα ο Σπύρος Παπαδάκης
0: και ο Δημήτρης Μιχαλέλης.
1: Ο Γιάννης ο Καραγευρέκης ήταν στη ρύθμιση των ήχων, η Εύη Βουγιουκλιώτη ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Θοδωρής Αξελός στα δελτία ειδήσεων θα έρθει και τώρα. Σας αφήνουμε.
0: Γεια χαρά.
1: Χαίρετε.
3: Energy. 94,2. Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
4: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, Λίπασμα, περιποίηση.
3: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
4: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
3: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
4: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
3: Γεωργικά εφόδια Λέρι Ιωάννη.
4: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
3: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25-25-7.
5: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
6: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
7: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
8: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
7: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
8: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
7: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
8: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
7: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
8: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
7: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
8: Ψησταριά Σχολαρχείο.
7: Την απόλαυση.
8: Εδώ τη σπουδάσαμε.
4: Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
3: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
3: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
3: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
4: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410-58-314.
4: Και στο trichonidatravel.gr.
3: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
9: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

Ζέστη, ζέστη, ζέστη. Γεια σας φίλοι και φίλες, να είμαστε και πάλι μαζί. Εμείς είμεθα παντός καιρού. Ζέστη, κρύο εδώ είμαστε κάθε εβδομάδα για να ακούσουμε μαζί τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια, αυτά που παίζουν πιο πολύ σε όλους τους σταθμούς της χώρας. Κώστας Ιτόπουλος στην παρέα σας, στο μικρόφωνο. Και η Έλλη Κοκκίνου ήταν στο τραγούδι με το Τι σου χρωστάω. Ένα τραγούδι το οποίο ανεβοκατεβαίνει, είναι οριακά μες στην 20άδα η Κοκκίνου. Εμένα μου αρέσει το κομμάτι πάντως. Στο νούμερο 20 βρίσκεται τώρα και κατάδα ακολουθεί από τον Απόν στη συνέχεια στο 19.

0: Ακούτε το ελληνικό Top 40.
1: Το πρόγραμμά μας.
2: Δυστυχώς η κατάσταση του πασίγνωστου καλλιτέχνη
1: και ο αγαπημένος μας τραγουδιστής Νίνο
2: είναι πάρα πολύ σοβαρή.
1: Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Για σαφάρι μας πήγε η Ρία Ελληνίδου. Εγώ δεν ψήνομαι για σαφάρι, το έχω πει. Ο καθένας ό,τι θέλει. Στο νούμερο 17 το τραγούδι της τούτη εδώ την εβδομάδα. Ενώ μια θεσούλα πιο κάτω, το αγαπημένο ντουέτο Ιωσήφινας με Νίνο, τι κάνεις στο 18. Τώρα, φωτιά στη νύχτα. Έρχεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Στο νούμερο 16 το τραγούδι του Σεπτώση. Πιστεύω ότι θα πάει και αυτό το κομμάτι πιο ψηλά. Αλλά είπαμε, όσο πιο ανεβαίνουμε, δηλαδή όσο πάμε προς την δεκάδα βασικά, τα πράγματα είναι πάντα πολύ πιο δύσκολα και πάρα πολύ δύσκολα βέβαια γιατί ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος.

0: παιδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
2: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
3: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Γιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
4: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
5: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα.
6: Κάθε ώρα
5: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
6: Energy.
5: 94,2.
7: Έλα παιδό όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Την παραδείς ζωή σου.
8: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Κάνε swipe στον με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατά νέμι ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Ζητόπουλο.

Αναστασία. Σπάστε τα. Εκνευρισμένη Αναστασία. Θέλει να τα σπάσουν. Λοιπόν, στο νούμερο 15 το τραγούδι της και από την Αναστασία πάμε στην Ανδρομάχη. Η μία γυναίκα μετά την άλλη, γιατί μετά έχουμε και Ρία Ελληνίδου. Σούσουρο στο 14 με την Ανδρομάχη. Εξηγήστε μου στο τυχερό, όπως έχω συνηθίσει να λέω, 13 με τη Ρία. Καλωσορίσατε που αλλού, για εσάς που δεν το ξέρετε, στο ένα και μοναδικό έγκυρο Airplay Chart της χώρας, το ελληνικό Top 40 από το Media.

Ο εξαιρετικός Χρήστος Μάστορας μας τραγούδησε για τη Μαργαρίτα του. Στην θέση νούμερο 12 το τραγούδι πια έχει βγει εκτός δεκάδας. Ακολουθεί ο Πέτρος Ιακωβίδης με το «Έτσι έχει μάθει» στο νούμερο 11 και ακολουθεί ο Κώστας Ζητόπουλος την άλλη ώρα, γιατί έχουμε άλλη μια ώρα που θα είμαστε παρέα για να μπούμε στη δεκάδα. Και το κυριότερο, για να δούμε, παραμένει και άλλη μια εβδομάδα στην κορυφή η Κατερίνα Λιόλιου ή έχουμε αλλαγές εκεί? Θα το μάθετε την άλλη ώρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
2: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
5: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
6: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
7: επιμένουμε.
6: Στη βελτίωση των επιδόσεων
7: υπερέχουμε.
6: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
7: ξεχωρίζουμε.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
6: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
7: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
8: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
9: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
10: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
11: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
12: 3 η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Plus.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή
18: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
17: Plus.
18: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
19: Ακούτε το ελληνικό Top 40 με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Και πάλι μαζί, φίλοι φίλες, ακούτε το μοναδικό έγκυρο Airplay Chart της χώρας μας, το ελληνικό Top 40. Κώστας Ζητόπουλος στο μικρόφωνο για άλλη μία ώρα. Είμαστε παρέα εδώ και πολλά χρόνια για να ακούμε μαζί τα τραγούδια τα οποία βρίσκονται στις 40 πρώτες θέσεις, δηλαδή στα playlist των ραδιοφωνικών σταθμών της χώρας και παίζουν περισσότερο. Μόλις τώρα ακούσαμε το 10ο τη σειρά από τη Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς. Στη θέση νούμερο 9, ξέρεις πολλούς, θα μας τραγουδήσει ο Πάνος Κιάμος. Ενώ στο 8, ένα τραγούδι που κατάφερε να πάει για μια εβδομάδα στην κορυφή με τον Αντώνη Ρέμο, η Δευτέρα έρχεται σε λίγο.

0: Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

Νατάσα Θεοδωρίδου μας τραγούδισε για το φορτηγό της. Σκάνια ίσως. Λοιπόν, στη θέση νούμερο 7 το τραγούδι της Νατάσας έρχεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τις Καμπάνες μία θέση πιο πάνω στο νούμερο 6, το καινούριο του κομμάτι που και αυτό καθυστερεί λιγάκι από ό,τι βλέπω, αλλά είπαμε η πεντάδα που ακολουθεί είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και όπως σας έλεγα και νωρίτερα, ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Οι καλλιτέχνες πάντα είναι πολύ λίγοι και βασικά σχεδόν οι ίδιοι όταν μιλάμε για τις πρώτες θέσεις στα ραδιόφωνα της χώρας. Κάντε λιγάκι υπομονή.

0: Energy. 94,2.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε.
4: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και γουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες!
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
7: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
6: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
8: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
9: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
8: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
9: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
8: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
9: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
8: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
9: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
8: Τηλέφωνο 26410-27-137.
9: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
10: Σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία. Μηχανικός αερισμός. Αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας. Μάσκες. Διαγνωστικές συσκευές. Λύσεις για άσθημα, αλλεργίες. Ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
11: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
0: Εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
3: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξει κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
12: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
15: Ετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
16: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα, μόνο με τον Κώστα Ζητόπουλο.

Είναι γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει ούτε μία εβδομάδα εδώ και χρόνια που να μην έχει ο Νίκος Οικονομόπουλος έστω ένα δικό του κομμάτι μέσα στο ελληνικό Top 40, εννοείται. Ήτανε το με λίγα λόγια στην θέση νούμερο 5, ενώ πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται πιο πάνω. Δεν έχουμε ιδιαίτερες αλλαγές, η αλήθεια είναι αυτή. Γιώργος Σαμπάνης ακολουθεί με το Τι θέλω εγώ με σένα στο 4 και μετά για άλλη μία εβδομάδα, Βόλτες στο Αιγαίο, μας πάει η Αναβίση στο 3.

για ακόμη μία εβδομάδα. Ο Θοδωρής Φέρη στην θέση νούμερο 2, με το κομμάτι βέβαια που είχε πάει στην κορυφή, είχε μείνει και εκεί αρκετά. Το κομμάτι Είπες. Εγώ τι να σας πω. Να σας πω μόνο ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ κοντά μου 2 ώρες σήμερα, 2 ώρες χτες. Και βέβαια να είμαστε καλά, την άλλη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι μαζί. Με τα 40 τραγούδια της ερχόμενης εβδομάδας, τα 40 ελληνικά κομμάτια που σαρώνουν στα playlist της χώρας μας, στους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Όλους τους σταθμούς. Και κάπου εδώ πρέπει να πάμε στο νούμερο 1, που βεβαίως νομίζω το ξέρετε. Παραμένει, παρακαλώ, το Κατερινάκι στην κορυφή. Κατερίνα Λιόλιου θα μας πει για το δικό της λογαριασμό. Από τον Κώστα Στόπουλο, να είστε πάντα καλά. Την άλλη εβδομάδα και πάλι μαζί.

πάντα σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Energy 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία, ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144. Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Gilaros, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δωραγά μου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Gilaros από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, καπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410 23 666.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
2: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
3: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
4: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
3: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
4: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
3: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
4: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
3: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
4: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
3: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο huse.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy.

0: Οι καλύτεροι DJs
1: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
2: Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω χώρια σου να μη σε χάσω.
1: Energy 94,2. 94,2.
0: Οι DJs του Energy 94,2
1: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
0: Δυναμώστε!
1: Δυναμώστε! Γιατί η διασκέδαση στον Energy δεν σταματάει ποτέ!
0: Οι επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα. DJ Mix με τον Κωνσταντίνο Μητζηθρόπουλο. Ανεβάστε την ένταση.

0: 90,2. Εσύ γνωρίζεις το Tantis Huse? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας. Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
2: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατεύστε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
3: Είναι μία, μόνο μία.
4: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
5: Ξέρουμε. Όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
7: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
8: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

0: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
1: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
0: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
0: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
1: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
0: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
4: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
5: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.

0: Οι καλύτεροι DJs
1: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
2: Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω πόδια σου να μην σε χάσω.
1: Energy 94,2.
0: Οι DJs του Energy 94,2
1: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Ζούμε υγιεινά στον Energy 94,2.
2: Το καλοκαίρι είναι η εποχή που το σώμα σου ζητά ελαφριά δροσιστικά τρόφιμα γεμάτα χρώμα και ενέργεια. Με τον ήλιο και τη θάλασσα να σε γεμίζουν ζωντάνια, βάλε στο πιάτο σου εποχικά superfoods που όχι μόνο ευδοκιμούν τώρα, αλλά είναι και πολύ θρεπτικά. Στις καλοκαιρινές υπερτροφές ανήκει το καρπούζι. Το δροσιστικό superfood γεμάτο βιταμίνες, συχνοστοιχεία και νερό. Τα βατόμουρα και τα μύρτιλα βοηθούν στην καλή λειτουργία του εγκεφάλου και την πρόληψη φλεγμονών. Ενώ τα σίκα θεωρούνται η ελληνική υπερτροφή πλούσια σε φυτικές ίνες, κάλιο και αντιοξειδωτικά. Επίσης, το αγκούρι με πάνω από 90% περιεκτικότητα σε νερό είναι ό,τι πρέπει για αποτοξίνωση και ενυδάτωση. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς

0: καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
1: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
0: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
1: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
0: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
1: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
0: Σχολαρχείο, πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
0: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26 410 25 999.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο.
0: Την απόλαυση.
1: Εδώ τη σπουδάσαμε.
2: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Γιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
3: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά, σαραγκάνια.

0: σας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίον Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
1: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116.
2: Ταξίδι, τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
3: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
3: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
3: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
4: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Χαριλάου Τρικούπη 15, Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410 58 314.
4: Και στο trichonidatravel.gr.
3: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26 410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
6: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
7: επιμένω.
6: Στη βελτίωση των επιδόσεων
7: υπερέχουμε.
6: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
7: ξεχωρίζουμε.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
6: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
7: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 24 962.
8: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
9: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Ήξερες ότι στον Energy 942.
2: Ο ύπνος που θρέφει τα μωρά θρέφει και εμάς που περιμένουμε πώς και πώς τις διακοπές για να κοιμηθούμε. Και αν δεν το ήξερες, οι άνθρωποι είμαστε τα μόνα θηλαστικά που καθυστερούμε τον ύπνο μας. Όλα τα υπόλοιπα θηλαστικά κοιμούνται όποτε και όπου και αν βρίσκονται. Τυχερά!
3: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
4: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές Sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
5: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
6: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
7: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
8: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
7: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
8: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
7: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
9: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία. Μηχανικός αερισμός. Αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας. Μάσκες. Διαγνωστικές συσκευές. Λύσεις για άσθημα, αλλεργίες. Ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
10: Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Γκυλαρός, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Γκυλαρός από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ή μη διπλά από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, ταπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410 23 666.
11: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641031676.
12: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
13: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
14: Η ώρα είναι 6.

0: Γευστικές αποδράσεις στον Energy 94,2.
1: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Ιρλανδία. Είτε βρεθείς στην πρωτεύουσα το Δουβλίνο, είτε στο Belfast, η εξερεύνηση με τα πόδια είναι must για να εισπράξεις όλη την ενέργεια του Ιρλανδικού πολιτισμού. Ταξίδεψε μέχρι τα Cliffs of Moher, ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα με την εκπληκτική θέα στον κόλπο του Galway. Και αν είσαι fan του Game of Thrones, ένα ταξίδι στη Βόρεια Ιρλανδία θα σε παραπέμψει σε τοπίο που φαίνεται φτιαγμένο από ένα φανταστικό κόσμο. Επίσης, μην παραβλέψετε τις διάσημες που έχουν υπέροχα γεύματα, όπως και να απολαύσετε τα γαλακτοκομικά προϊόντα της Ιρλανδίας που είναι καταπληκτικά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
4: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
5: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση

0: Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
0: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
1: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
0: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
1: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
0: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
1: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
0: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
1: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25-25-7.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
3: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
3: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
3: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
2: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
3: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26410-27-137.
3: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθρος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
6: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy. Energy. 94,2.
8: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

0: πάρτι ξεκινάει.
1: Energy. Non-stop mix by Michalis Raftopoulos. Mix. Παίζει μόνο επιτυχίες.

0: Mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-stop Mix. Μιχάλης Ραυτόπουλος. Τα σπάει.
1: Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες. Σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
2: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410 22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
3: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
4: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
3: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
4: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
3: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
5: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίον πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
6: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
7: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
8: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
2: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
3: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

0: πάρτι ξεκινάει.
1: Energy Non-Stop Mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Mix παίζει μόνο επιτυχίες. Ζήσε την ένταση.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Το soundtrack της γεύσης στον Energy 94,2.
2: Στην ταινία «Η Αλίκη στο ναυτικό» υπάρχει μια καταπληκτική ατάκα του Γιάννη Βογιατζή.
3: Δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε?
4: Όχι, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Σκέφτεσαι το κορίτσι σου?
4: Όχι, έφαγα πολύ πεπόνι.
2: Αν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ από το πολύ φαγητό, σίγουρα δεν είναι το πεπόνι. Είναι καλό να τρώτε πεπόνι το βράδυ, αρκεί να μην το παρακάνετε με την ποσότητα. Είναι δροσερό, δεν επιβαρύνει με θερμίδες και ενυδατώνει πλήρως τον οργανισμό. Το πεπόνι είναι μια καλή εναλλακτική για να ξεγελάσεις τη βραδινή λιγούρα για γλυκό με λίγες θερμίδες. Βέβαια, αν έχετε ευαίσθητο στομάχι, η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας φρούτων πριν ξαπλώσετε μπορεί να προκαλέσει δυσφορία. Μία φέτα πεπόνι αποτελεί ασφαλή και υγιεινή επιλογή. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
5: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
6: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
7: Επιμένουμε.
6: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
7: Υπερέχουμε.
6: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
7: Ξεχωρίζουμε.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Καθαρισμός φίλτρων DPF.

0: για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
1: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
0: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
1: Εξατμίσεις Αφινταρίλα.
0: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
2: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
4: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο. Πρωί και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25 999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη σπουδάσαμε.
5: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
6: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
7: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: πάρτι ξεκινάει.
1: Energy Non-Stop Mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Mix παίζει μόνο επιτυχίες. Ζήσε την ένταση.

by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-stop mix. Μιχάλης Ραυτόπουλος.

0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
2: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
2: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
2: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
1: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410-58-314.
1: Και στο trichonidatravel.gr.
2: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
4: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
5: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
8: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
9: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
10: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
11: Η ώρα είναι 8 και η παρέα

0: καλύτεροι DJs
1: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
2: Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω πόδια σου να μη σε χάσω.
1: Energy 94,2.
3: 94,2.
0: Οι DJs του Energy 94,2
1: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
0: Δυναμώστε!
1: Δυναμώστε! Γιατί η διασκέδαση στον Energy δεν σταματάει ποτέ!
4: Της γειτονιάς.

0: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Αθέλετε και αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
1: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
2: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
3: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή, μου γκρίζει. Ζορίζεται, έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
4: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
5: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών.

0: μοντέλων λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων Εξοικονομώ Ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
1: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
0: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
0: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
0: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
0: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
2: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
0: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Εγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26410 27 137.
0: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
3: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
4: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα,
5: κάθε ώρα
4: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: 2. Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες. Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
1: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν έως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
2: Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Dash, Polo, Gilaros, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Gilaros από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, καπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών, με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410 23 666.
3: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
4: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
5: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
6: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 2641 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
7: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
8: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
9: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
10: Οι καλύτεροι DJs
11: στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Energy 94,2. 94,2.
10: Οι DJs του Energy 94,2
11: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
10: Δυναμώστε!
11: Δυναμώστε! Γιατί η διασκέδαση στον Energy δεν σταματάει ποτέ.
12: Δεν στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

τα μουσικά νέα μας στον Energy 942. Νούμερο 1 στο Spotify είναι το 21, το άλμπουμ του Hugel που είδαμε πρόσφατα και στη χώρα μας. Ένα από τα τραγούδια που ξεχωρίσαμε είναι το Habibi. Ας πάρουμε μια ιδέα.

Ένα από τα τραγούδια του Μουντιάλ είναι και το DNA More Than a Game του Ιταλού τενόρου Ανδρέα Μποτσέλη μαζί με τον David Guetta και άλλους. Ας το ακούσουμε. So we say, hey. Καλά, μας λέει σε μετάφραση του Everything is Fine η Jennifer Lopez μαζί με τον Βραζιλιάνο DJ και παραγωγό A-Lock στο νέο του single που μόλις κυκλοφόρησε. Just

0: 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
4: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
2: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
3: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
4: Σημαίνει όμως και πότισμα, γλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
3: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
4: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
3: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
4: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
3: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
4: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
3: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7. Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
2: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
3: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
2: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
3: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
3: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
2: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
3: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
2: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο.
2: Την απόλαυση.
3: Εδώ τη σπουδάσαμε.
4: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
5: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
6: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
6: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
5: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
7: Σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
8: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.

0: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Μου σπάσανε το παγκλάμα.
4: Αδερφέ, μη σκας, αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
5: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
4: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
5: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
4: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
5: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
4: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
5: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
4: Σωστός.
6: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και πάμε για άλλο ένα 2ωρο το καθιερωμένο ραντεβού μας έτσι με τις ιστορίες των τραγουδιών όπως κάθε εβδομάδα εδώ στον αγαπημένο μας σταθμό. Σήμερα θα πάμε να δούμε μια τραγουδίστρια που έχει κυκλοφορήσει 27 προσωπικά άλμπουμ, 12 συλλογές, έχει 25 συμμετοχές σε δίσκους άλλων καλλιτεχνών, έχει πρωταγωνιστεί σε 4 μουσικοθεατρικές παραστάσεις, 3 όπερες, ένα musical, ενώ συμμετείχε και σε τηλεοπτικές παραγωγές. Είναι από τις πρώτες τραγουδίστρες που εισήγαγαν τη δυτική pop μουσική στην Ελλάδα και συνδύασε ήχους από σύγχρονη λαϊκή, έντεχνη και pop μουσική, δημιουργώντας μια ευρεία γκάμα τραγουδιών. Σε μια καριέρα που διαρκεί περισσότερο από 4 δεκαετίες, έχει επηρεάσει πολλές από τις νεότερες τραγουδίστριες. Το σύνολο της δισκογραφίας της περιλαμβάνει 37 πλατινένιες και 16 χρυσές διακρίσεις, ενώ αποτελεί μία από τις πιο διαχρονικές και εμπορικές τραγουδίστριες όλων των εποχών, καθώς οι συνολικές πωλήσεις των δίσκων της υπερβαίνουν τα 10 εκατομμύρια παρακαλώ παγκοσμίως. Λόγω των παραπάνω διακρίσεων σε συνδυασμό με τη διαχρονικότητα της καριέρας της και την παγιωμένη συγκορυφή δημοτικότητά της, αποδόθηκε το προσωνύμιο της απόλυτης Ελληνίδας Star. Στο εξωτερικό έχει εμφανιστεί σε σημαντικά θέατρα όπως το Royal Albert Hall και στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου, το Carnegie Hall και το Madison Square Hall. Συγγνώμη, όλα hall τα έκανα έτσι. Madison Square Garden είναι, της Νέας Υόρκης. Έχει συνεργαστεί με προσωπικότητες όπως η Gloria Gaynor, ο Chris Cornell, ο David Stewart, ο Emir Kusturica, ο Johnny Logan, ενώ η Αμερικανίδα τραγουδίστρια της Soul, Aretha Franklin, έχει δηλώσει πως από τη στιγμή που την είδε σε συναυλία που έδωσε το 1999 στο Madison Square Garden, έγινε θαυμάστια της. Επιπλέον, η καριέρα της έχει αποτελέσει αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής του διδάκτορα μουσικής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Η Άννα Βύση, λοιπόν, όπως όλοι περιμένατε, γεννήθηκε στην Πύλα της Λάρνακας στις 20 Δεκεμβρίου το 1957. Δεν κάνει να τα φωνάζουμε αυτά. Είναι ελληνοκύπρια τραγουδίστρια και μουσικός. Ξεκίνησε να τραγουδά επαγγελματικά το 1973 όταν μετακόμισε στην Ελλάδα και υπέγραψε δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI. Το 1977 κέρδισε την πρώτη θέση στο 19ο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Ας κάνουμε απόψε μια αναρχή» και κυκλοφόρησε τον πρώτο της προσωπικό δίσκο με τον ίδιο τίτλο. «Ας κάνουμε απόψε μια αρχή λοιπόν», «Ας κάνουμε την αρχή λοιπόν» με την Άννα Βύση, 1977, 40.000 και οι πωλήσεις αυτού του δίσκου.

Την επόμενη χρονιά της προτάθηκε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 23ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Η Βύση θα συμμετείχε με ένα από τα τραγούδια «Ο κύριος Νόμπελ» και «Ο Μαρία» και επιλέχθηκε το πρώτο. Διαφωνίες μεταξύ των συνθετών και στιχουργών των τραγουδιών όμως οδήγησαν σε απόσυρση της συμμετοχής. Τελικά η Ελλάδα τότε συμμετείχε στο διαγωνισμό με τη Ντάνια Τσανακλίδου και το τραγούδι Charlie Chaplin. Έλαβε την 8η θέση. Το 1979 η Άννα Βύση αποχώρησε από τη Μήνος και κυκλοφόρησε τη δεύτερη δισκογραφική δουλειά της με τίτλο «Κίτρινο γαλάζιο» από τη νέα της εταιρεία EMI Columbia. Με δημοφιλέστερο το τραγούδι «Αυτός που περιμένω». Τα τραγούδια υπέγραψαν τα δίδυμα Τάκης Μπουγάς Γιάννης Καλαμίτσης και Σπύρος Βλασόπουλος Δημήτρης Ιατρόπουλος. Ο δίσκος αυτός έγινε πλατινένιος με 100.000 πωλήσεις και σηματοδότησε τη στροφή της σε τραγούδια με περισσότερο pop ύφος.

τρίτος προσωπικός δίσκος της με τίτλο «Ναι» κυκλοφόρησε το 1980 και έγινε χρυσός ξεπερνώντας τις 80.000 πωλήσεις. Δημοφιλέστερα τραγούδια του ήταν το «Pop, όσο έχω φωνή», «Δεν είμαι μοναχή» και οι μπαλάντες «Το ξέρω θα έρθεις ξανά» και «Μεθυσμένη πολιτεία», που ήταν το τραγούδι τίτλων της ομότιτλης τηλεοπτικής σειράς της Ερτένα. Την ίδια χρονιά εκπροσώπησε την Ελλάδα συμμετέχοντας για πρώτη φορά στο διαγωνισμό της Eurovision με το τραγούδι «Οτοστόπ», κατατασσόμενη στη 13η θέση, και κυκλοφόρησε μια συλλογή με τις ως τότε μεγαλύτερες επιτυχίες της με τίτλο «Τα καλύτερα μου τραγούδια».

Το 1981 η Άννα Βη συνεργάστηκε για δεύτερη φορά με τον Νίκο Καρβέλα στο τέταρτο κατά σειρά προσωπικό της άλμπουμ με τίτλο «Το όνομά της», με στιχουργική συμμετοχή και της ιδίας. Το άλμπουμ έγινε χρυσό και από αυτό ξεχώρισε το τραγούδι «Καλημέρα καινούργια μου αγάπη».

Το 1982 έλαβε ξανά μέρος στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, εκπροσωπώντας την Κύπρο αυτή τη φορά. Συμμετείχε με το τραγούδι «Μόνη η αγάπη» σε μουσική και στίχους της ίδιας. Και έλαβε την 5η θέση, που ήταν και η καλύτερη θέση που έχει λάβει η Κύπρος μέχρι το 2018, που έλαβε την 2η θέση με το τραγούδι της Ελένης Φουέιρα, το «Φουέγκο». Με αφορμή τη συμμετοχή της Eurovision, το άλμπουμ της Άννας Βύση επανακυκλοφόρησε σε νέα έκδοση που συμπεριλάμβανε το τραγούδι με το οποίο πήρε μέρος στο διαγωνισμό. Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε και το 5ο σε σειρά άλμπουμ της Άννας σε στίχους και μουσική του σύντροφού της Νίκο Καρβέλα, με τίτλο «Είμαι το σήμερα και είσαι το χθες». Η συμμετοχή στιχουργικά είναι πάλι της Άννας Βύσης εδώ πέρα, η οποία ωστόσο έχει βγάλει ένα δίσκο που δεν κυκλοφόρησε, γιατί δεν τον έβγαλε από την EMI

0: Ελληνοφρένια.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. Agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
2: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
3: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
4: Ταξίδι, τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
5: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
5: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
6: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
5: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
6: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410-58314.
6: Και στο trichonidatravel.gr.
5: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
8: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
7: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
8: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
7: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 30 1891 και στο mekanika.pavlate.gr.
9: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
7: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26

0: 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός. Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
3: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Κάνε swipe στον με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Μου σπάσανε.
8: Αδερφέ, μη σκάς, αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
9: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
8: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
9: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
8: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
9: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
8: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
9: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
8: Σωστός.
10: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
11: Συνεχίζουμε λοιπόν με την Άννα Βύση που στις 14 Μαΐου του 1983 παντρεύτηκε με τον Νίκο Καρβέλα. Το ζευγάρι το πάντρεψε ο τότε πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Σπύρος Κυπριάνου και τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου γεννήθηκε η κόρη τους η Σοφία. Ήταν η εποχή που η Βύση έκανε πλέον μια μόνιμη στροφή προς το pop και μοντέρνο τραγούδι και σε αυτή τη στροφή συνέβαλε πολύ ο Νίκος Καρβέλας που έγινε σχεδόν ο αποκλειστικός της συνθέτης. Το 1984 η Άννα Βύση άλλαξε δισκογραφική εταιρεία ηχογραφώντας το έκτο προσωπικό της δίσκο «Νάχες καρδιά» στη CBS, σημερινή Sony Music, και ο δίσκος κυκλοφόρησε το Μάρτιο σε σύνθεση του Νίκου Καρβέλα σαφώς και σε στίχους της ίδιας της Άννας. Έγινε χρυσός με 50.000 πωλήσεις και στα χρόνια που ακολούθησαν παγιώθηκε ως καλλιτεχνικό ζευγάρι λοιπόν ο Καρβέλας με τη Βύση και ένα από τα πιο πετυχημένα στην ελληνική δισκογραφία. Ο Καρβέλας θα εξελίξει την πορεία της δίνοντάς της τραγούδια πιο μοντέρνα σε πιο pop ρυθμούς με συνέπεια να αλλάξει εντελώς το ως τότε έντεχνο ύφος της. Εμείς ξεχωρίζουμε από αυτό το δίσκο του 1984 ένα τραγούδι από τα αγαπημένα μου και έχω τόσα να θυμάμαι.

Το Σεπτέμβριο του 1985 κυκλοφόρησε ο 7ος προσωπικός δίσκος της Άννας Βύση με τίτλο «Κάτι συμβαίνει», όπου συνθέτες ήταν ο Αντώνης Βαρδής και ο Νίκος Καρβέλας και στιχουργεί ο Σαράντης Αλεβιζάτος και ο Νίκος Καρβέλας σαφώς, ο Αντώνης ο Βαρδής και ο Φιλιππός Νικολάου. Ιδιαίτερα δημοφιλή αποδείχτηκαν τα τραγούδια «Σαν και εμένα καμιά» και η γνωστή μεγάλη μπαλάντα 12. Οι πωλήσεις του δίσκου έφτασαν τις 80.000 αντίτυπα και έγινε χρυσός. Παράλληλα τραγουδάει στο Zoom στη Θεσσαλονίκη με Μοσχολιού, Μαρινέλα, Κωνσταντίνα και μετά Φαντασία στην Αθήνα με τη Δούκισσα, τον Μανώλη Μητσιά και τον Μιχάλη Μενιδιάτη. Το 12 λοιπόν είναι ένα τραγούδι που πρόσφατα μας είπε η Άννα Βύση ότι ταλαιπώρθηκε πολύ για να το βγάλει, μιας και όλο το βράδυ έκλαιγε γιατί ο Καρβέλας δεν ήταν ευχαρισμένος, την ψιλοέβρισε και όλα και της είπε, ξέρετε, δεν είναι απόδοση είναι αυτή, δεν ερμηνεύεις, δεν είσαι άχρηστη κτλ. Και αφού κοιμήθηκε στο στούντιο, ξύπνησε το πρωί και το είπε ακριβώς όπως τα ακούμε.

Επόμενη δισκογραφική δουλειά είναι το 1986 και το άλμπουμ «Η επόμενη κίνηση» σε μουσική και στίχους του Νίκου Καρβέλα και με στιχουργική συμμετοχή της ίδιας και του Γιώργου Μίτσιγκα στο τραγούδι «Πράγματα», ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, ίσως για μένα το μεγαλύτερό της, δεν ξέρω. Και ο δίσκος έγινε πλατινένιος με πωλήσεις που ξεπέρασαν τις 100.000 αντίτυπα.

ποτήρα στο μπλουτσίν σου μικρό πράγματα διαφορά ρυγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί και

Από τον ίδιο δίσκο έχω ξεχωρίσει το «Όταν κάνουμε ρώτα» και το «Αποδείξεις», το οποίο θα ακούσουμε μπαίνοντας στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Δεν φεύγει κανείς.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211 800 29 30.

0: χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Για τη θέρμανση, την ψύξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
3: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
7: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
8: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
7: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
8: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
7: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
8: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
7: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
8: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
7: Τηλέφωνο 26410-27-137.
8: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στιγμή. στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή
16: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
17: Plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
18: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
19: Αδερφέ, μη σκας. Αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
20: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
19: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
20: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
19: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
20: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
19: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
20: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
19: Σωστός.

Roses. Φεβρουάριος του 1988 και η Άννα Βίς κυκλοφόρησε τον ένατο προσωπικό της δίσκο με τίτλο «Τώρα» σε μουσική και στίχους του Νίκου Καρβέλα και το άλμπουμ έγινε σαφώς χρυσό με 50.000 πωλήσεις. Από εκεί ξεχωρίζω «Τα μαθητικά μας χρόνια» και το «Δε σ' αλλάζω».

Δεκέμβριος του 1988 και μεγάλη έμπνευση έχει αναβήσει βασικά ο Νίκος Καρβέλας που γράφει το τραγούδι «Έμπνευση» και κυκλοφορεί το δημοφιλές ομότιτλο δίσκο. Εκείνη τη χρονιά εμφανίζεται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Πασχάλ Τεζή και με τον Νίκο Καρβέλα.

με τίτλο «Φωτιά» κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 1989, ένα δίσκο «Φωτιά», όπως λέει και ο τίτλος, ήταν ο 11ος της, και στον δίσκο το συγκεκριμένο ξεχώρισαν το «Σε σκέφτομαι συνέχεια», το «Φωτιά» το ομότιτλο, ενώ το κομμάτι «Ψεύτικα» γνώρισε μεγάλη επιτυχία παρά τις αμφιβολίες που είχε η τραγουδίστρια σχετικά με το τραγούδι αυτό λόγω του εντελώς διαφορετικού στυλ του. Ο δίσκος έχει γενικότερα έντονες επιρροές από την Ανατολή και στους ήχους και στο ύφος, ενώ το βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Μπαλωματάκι» γύρισε και στο Μαρόκο. Ο δίσκος έγινε πλατινένιος γύρω στα 180.000 αντίτυπα και έγινε ο δεύτερος πιο εμπορικός δίσκος της χρονιάς μετά τον δίσκο «Σαν τρελό φορτηγό» των 200.000 αντίτυπων του Γιάννη Πάριου.

0: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
2: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26 410 25 999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
3: Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Gilaros, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Gilaros από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, καπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών, με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη υφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410 23 666.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
5: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει

0: δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
2: Μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παλανή ζωή σου.
3: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
8: Αδερφέ, μη σκας. Αυτά συμβαίνουν στα γλέντια.
9: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
8: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
9: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
8: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
9: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
8: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
9: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
8: Σωστός.

Έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με την Άννα Βύση και είμαστε ακόμα στο 1990 μουσικά. Από ό,τι καταλαβαίνετε θα πάμε και για δεύτερη εκπομπή. Χαρά σας λοιπόν και χαρά μου, δεν το συζητάω. 1990 κυκλοφόρησε ο δίσκος της Είμαι. Παράλληλα κιόλας έχει κάνει τη ροκ όπερα Δαίμονες σε σκηνοθεσία του Ρότζερ Ουίλιαμς και έχουμε σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το CD, το ένα σου λέω, το Υπερβολές και το Άδικα.

1992 έχουμε φτάσει και δίνεται το ουσιαστικό τέλος στην έγκαμη συμβίωση της Βύσης με του Καρβέλα, ενώ συνέχισαν όμως να μένουν στο ίδιο σπίτι και να συνεργάζονται σαφώς. Τη χρονιά εκείνη η Άννα Βύση βραβεύεται ως καλλιτέχνης χρονιάς και το Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου η κυκλοφορία του Λάμπο είναι γεγονός.

έχουμε φτάσει στο 1992 και κάπου εδώ σταματάμε το πρώτο δίωρο εκπομπής για την Αναβίση. Για τελευταίο τραγούδι έχω επιλέξει αυτή την όμορφη τεράστια μπαλάντα από αυτό το CD. Δεν θέλω να ξέρεις. Θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα στο καθιερωμένο μας ραντεβού. Μέχρι τότε απαιτώ να είσαστε καλά ψυχικά και σωματικά. Από μένα, γεια σας.

οι επιτυχίες. Παίζονται εδώ. 94,2.

0: είναι 12. Πεινασμένες για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
1: Turn on.
2: Turn on.
1: Tune in.
2: Tune in.
1: It's club time.
2: It's club time. Club time.
1: On Energy.
3: Energy Mix. Energy Mix. Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
4: Συντονιστείτε.
5: Wait a minute. Wait a minute.
6: Hear this.
7: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
8: Disc jockey. Disc jockey. Disc jockey.

Κυριακής Μπουζδούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Κακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Energy 94,2. Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: this.
1: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
2: Disc jockey.

Ευτυχής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Energy 94,2.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.

πιο πολύ σ' αγαπώ. Γιατί με σένα, με σένα, με σένα ομορφαίνω κι εγώ. Κι όλος ο κόσμος μοιάζει κάτι μαγικό. Όταν στα χέρια μου μέσα.

0: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα.
1: Κάθε ώρα
0: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
1: Energy.
0: 94,2.